κόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ον εν Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικέω και Αγίω.

0: Σιμών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανίας, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο πρόσφυπτο μέσα αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεσθε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρικείο και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου ξεγερέσμε, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις τα ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο Κριτής απολεύσετε και κάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φαβοκράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενες ο Χριστός, Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστε σε μη το ρεθύμο και αμαρτωλό, ου δε έστεν από λεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν και μενούν γυράσμε, εις το ρουθρίσαι και δοξολογήσω το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου το όμα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα το μελετάν το λογιά σου, και συνένεται στον τολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλλει συν εξομολογής της καρδίας, και νυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θείος και φιλανθρώπο προνείο, εξίως άσμων των αμαρτωλών και ενάξεων, εξύπνων ασθήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνήν της θεϊσός μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση την νυχτωρή παρών χελαίων μου ένεση. Όπως καγώ και νονός και ενωματοφρονήμα παρθένων, εν εφεδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός, κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου να ποιόν με αισθήτια παντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν εν οποιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρεν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σας έμε ημίτερ μου. Ήδου γάρε ελήφθην ηγάπη σας τα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας εν γλωσσάς μη. Ραντίσμα ισόβου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχεων ελευκανθήσουμε, ακοτίσμα αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθεράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στερηξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσσα πισε επιστρέψουσι. Ρίστα με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανασύν σου, ότι ήθελες ο Θεσία να το κάνω, αλλά καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε τετριμένον, καρδίαν σε τετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω θα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανίσουσαν επί το θυσίας θηριών σου μόσχος. Μακάρι άμα με νοδό η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξεθίσουσαν αυτόν, που γαριεργαζόμενοι την ονομία εν τα σωδής αυτό επορεύτησαν, σύνα τύλα της ανολάους το φυλάξε σε σφόδρο, όφελον κατευθυνθήσαν ο δήμον το φυλάξε σε τα δικαιώματά σου. Τότε με ισχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα σε σοντολά σου. Εξομολογήσω με εσέν ευθύτη τη καρδία, εν το με θυκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με εγκαταλείπει σε ως φόδρο, εν τίνει κατορθώς ενώτερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσω τους λόγους σου, εν όλη η καρδία με εξεθήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου από σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεξή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρι φθηνός επί παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου θελασχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και απελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδοσο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θερμά σου εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεις επί μου τις εντολάς σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνεια, σε επικατάραν διακλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελα από μόνη δός και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθησαν άρχοντες και κατά μου καταλάλουν, ότι δούλος σου δελέσχεν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου, μελέτη μου αισθήκες, συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω μου κατά το λόγο σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνετισών με και δολεσχίσουν τη θωμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με τις λόγεις σου. Οδών αδικίας απόστησον επί μου και τον νόμο σου ελεησόν με. Οδών ελευθείας ερητισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθώμεν. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με μεγατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρομον, όταν απλάτινες στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Στενέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου και αυτήν η θέλησα. Πλύνουν την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλούν εξίον. Απόσευσαν στους οφθαλμούς μου το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίελα των ινδυσμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Είδω επιθύμησα τη στοντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλυθε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη στονιδίσου σου με λόγο να τη ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου λόγον ελευθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και πορευόμενε πλατισμό ότι τες εντολάς σου εξεζήτησα και λάλλον τις μαρτυρίες οναντίον βασιλέων και επισκυνόμην και μελέτων τις εντολές σου ως ηγάπης ως φόδρα. Κύριε τες χείρες μου προς τες εντολάς σου ως ηγάπησα και δολέσουν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπελπισάς με. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου ζήσε με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα που δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου επαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχεμα από μαρτωλών των καταλυπωνώτων των νόμων σου. Σαρτάισαν με τα δικαιώματά σου, αν το αποπαρικίας μου. Εμνήσεν ενεκτή του ονοματός σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμον σου. Αυτή γεννήθη μου, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα, το φυλάξεσαι τον νόμον σου. Εδέηθεν το προσώπου σαν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διαλογισόμητα σου δούσου και επέστρεψα τους πόδους μη στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην που καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησόν με και θα το νόμο σου καπελαθούμην. Μέσω νύχτων εξεγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένον σου και το φυλασσόντων τα συντολά σου. Του λέω σου Κύριε πλήρης εκεί τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επί Ιησούς μετά το δούλο σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσεων διδαξών με ότι τες αντολές σου επίστευσαν. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιλημέλησα δια το τουτολογιών σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τες αντολά σου. Ετερώθειες γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με τα ταπεινωσάς μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αήγη στου αιώνα των όλων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αήκει στου αιώνα των αιώνων να μην. Εγχειρήσω επίησαν με και πλασάν με, συνετισώ με και με αφήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβομενοί ίσοψατε με και φρανθίσονται ότι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ελευθεία τα πείνασά με. Κινηθεί το δίτο λαό σου, το παρακαλέσαι με, κατά το λογιό σου, το δούλου σου. Ελθέτω σαν με εκτερμίσου και ζήσουμε, το νόμο σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν οι περήφανοι ότι δίκο συνόμεσαι σε με. Εγώ δεν δελασχίσω τι αντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με φοβομενή και γνώσκοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμα εν τη δικαιωμασή σου, όπω αν με ισχυνθώ. Εκλείπει στου σωτηριών σου η ψυχή μου, εξ λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου, εις το λογιό σου λέγοντε, πότε παρακαλέσε με, ότι γεννήθη να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθώμη. Πόσα είσαι είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσαι με εκ το καταδιεπότων με κρίση. Δίγησαν τον παράνομο εδωλεσχία σε λούχο σε νόμο σου, Κύριε. Πάσε το λες ολέθεια δίκως κατά διώξαν με βοηθήσουν με. Παραβραχήσαν ετελεσάν με τη γη εγώ δεν κατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το ελαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν ελεθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαθα δολάσα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμουν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάφα με των δικαιωμάτων σου ότι ανευθύσεις εσάς με. Σώσε με εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να μαρτωλεί το πολέσα με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάσε σε τελεία σε τον πέρας πλατείον του λύσου σφόδρο. Ας αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι είστε αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα ζωντάς κοντάς μας σε νίκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου σε νίκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σου το πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου και εξέκλαινα τους συνομοθετησάς με. Ως ηλικία το λαρική μου, τα λογιά σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολόν σου σε νίκα, δια τούτε μίσθες απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως και φως εστρίβες μου. Όμως και έστησα του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνος φόδρα Κύριε ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα είκοσα του στοματός μου ευδόξησον δε Κύριε και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου δεσχερισή σου διαπαντός και το νόμο σου καπελαθούμι. Έθετε ομαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρονόμεσα το μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλήμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμασα μίσης το νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και τη λήπτον μου εσύ σου λόγους επίλπισα. Εκλείνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιό σου και ζήσουν με και μη κατασκήνισμα από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσουν με και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας όπως το τούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβέντες ολοκυσάμιν πάντας ομαρτωλούς της γης. Δια τούτη αγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσε εκ του φόβου στα σάρκασμα, παγάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μου, παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξα το δούλον σας αγαθών, μη συκοφαντησά τους όν μη περήφανη. Η οφθαλμή με εξέλιπον της σωτηριών σου και εις το λόγιν της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλο σου και το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου ευδεξούν με. Δούλουσε με εγώ συνετισούν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα συντολά σου περ χρυσίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμι, πάσαν αδωνάδικο να μίσησα. Τα μαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνητήνη ποιούς. Τα στόμα μου είναι ξεκελκύσα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νικαίω και στο

0: Υιώ ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίουλευσον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιό σου και μη κατά κυρίως άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Τα πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδης εδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ο καφύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος σε Κύριε και ευθύε κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μου ζήλος ότι απολαύτω το λόγο σε εχθροί μου, και πυρωμένο το λογιό σου σφόδρα και ότι δούλος σε αγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια, λήψεις και ανάγκευρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, στεν αιτησόν με και ζήσουμε. Εκέκρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέκρεξα σε σώσου με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προεθέσαν ορία και εκέκρεξε, σου λόγου σου επίλπισα. Προεθέσαν οι οφθαλμοί μου, προεσόρθωνα το μελετάν τα λογιά σου. Τι φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγκρισαν κατά δύο κοντά σου μονομία, που δεν τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο σου αλήθεια. Καταρχά έγνωνα εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακρόν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Ή θερμίσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιακοντές με και θλιβαντές με εκ των μαρτυριών σου που εξέκλεινα. Είδωνα στενετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λογιά σου που φυλάξατο. Είδε ότι τα σαντουλά σου αγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξένομα δωρεών και από το λόγο σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ και τα λογιά σου σε βρίσκουν σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίστασα και ευέλιξα μου το δαινόμο σου αγάπησα. Επτάξησε σε μέρα στην εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου και ο καίς την αυτή σκάνδαλο. Προσταδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντουλά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρο. Εφύλαξα τα σαντουλά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα βήμα αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το διεσύς μου νοποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου, σαν αιτησόν με. Ισέλα τη δοξιωμά μου νοποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου, ρίσαμε. Εξερέξατε το χείλι μου ύμνο όταν διδάξες με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου και πάσα εντολά σου δικαιοσύνη. Γενέσαι ο Κύριος σου το σώσο μου και τις εντολά σου ρητισάμεν. Επεπόθησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και νέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθηνα σπρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλον σου και τις εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώντα πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ το Πατρός συνηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, κινηθέντα ποιηθέντα, ομούσαν τα πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου και διδεμετέρων σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και νοθροπίσαντα. Σταυρωθέντα τη περιμόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σκρεφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου καθεστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενο και συνδοξασόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή το μέλλον του αιώνου. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σ' αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνεν τη ώρα ταύτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς, Αγίε σου αγγέλησε, να την παρεμβολία αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξότεραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών ο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον άμνο των αμαρτωλών, και εις επίστε σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του ελέους των ποιούντα ή μεθυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστεν αριθμό, στον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους αρκώς, ευχαριστούμε σε οτιούς είναι απόλυση ημάς, τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδης οπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ον ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της συνσενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και που πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών, ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάνσου σε. Η δούνη ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξει, Κυρίως σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα, Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος, Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρτε τα σύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσει Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ημάρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν. Και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθησαν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένουν αδιάστατος και βόν της αγαπούσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντα και ακούσιον εν λόγω η έργο κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωηρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσαν δίνει λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντως ο αιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με συν του ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρων προσευχή. Το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και έπιμ το Πνεύμα το Άγιο. Τριάς Αγία δόξαση την πάσαν ελπίδα μισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου. Αμήν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Την αδιαφθόρηστο των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει το σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτου. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και βάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσου Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπηση μίστε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή στην εποδίστησαν και έπεσον ημίζε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον του βασιλέα και πάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμε φάσε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των χιλαιών αυτού και στέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν.

Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτούν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούνδεσαι, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβαλον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πύρ, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσει το πρόσωπο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμπόλησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίασε. Τας ασθενείας ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείς το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουλούμενους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαντο σταυρό εκουσίω τη επωνύμων σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφραμε τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν τη σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται με παρήτη αγαθήτα σε και σία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ω εκέλευσα βασιλεύει. Και χορήγει αυτή η ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξαν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξαν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου διαλύτει την ενέσυν σου. Κύριε, τι επληθύν τις ανθλιβοντές με, πολύ επανίστευε με, πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έτραξα και επικουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέστην και Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με περιάδολο των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταθες πάντας ο χρόντας Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και από τον λόγο σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέστην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμώσω λέξη με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεφάγησαν με και πεσήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου περίνε την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βάρη ευάρτησαν επ' εμέ, προσώπησαν και σάπησαν μου ολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπώρησε κατεκάνθενος τέλους όλη την ημέρα σιθορπάζον πορευόμην. Ότι εψώμη πλήστην εμπαιγμάτου, ουκέ στην ίαση της αρκή μου, η κακόθεν και ταπεινόθεν ως βότρα, οριών που στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάνω σε επιθυμία μου και στην αγμό σου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και καταλυπέ με ισχύς μου και το φως μου στο αλμό μου και αυτό κουέθη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ συναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυοι στάφ μακρόφθεν αίσθησαν. Και εξεβιάσω το εζητούδε στην ψυχή μου και εζητούδε στα κακά μου, ελάχιστα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κοίκων, και ω άλλο σου κανίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούων, και ουκέθρον το στόμα του αυτού ελεγμό. Ότι πισή Κύριε, ελπίσα εσύ, ακούσει Κύριε τη το Θεό μου. Ότι είπε, μήποτε επιχαρώσει με χρή μου και εντό ελαφτήν επόδοσμα εμεγρολιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντό, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μερινή σου πέρι τη αμαρτία μου. Η δε χρή μου, ζώσει κρατέμεται υπέρ με, και επληθήτη ανεμίζοντε με αδίκω, οι ανταποδιδότε μη κακά αντί αγαθών, αντί αγαλών με, επί κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη απόστησε απ' εμού, πρόσει τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη απόσεις απ' εμού, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, έθιψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθήνση του ειδήν την αμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός σου περζωάν στα χίλια μου πένες σου είσαι. Ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και να το νοματίσω ρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσονε στο στόμα μου ή εμνημονευόνς από τις τρομής μου τις όρθες σε μελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη του τερίγου σου αγαλιάσω με εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες επίσης την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραλωθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε βραδίσει είπε το Θεό, επενεθίσετε πάσο μνήον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα λούδων άδικα, εν της όρθες εμελέτων είσαι ο δινήτης βοηθός μου, και τη σκέπη του τερίγου σ' αγαλιάσω με, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάω τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ον και γιο πνεύμα, τη γενήν και αήν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα πατρική, ιόν και γιο πνεύμα, την κενήν και αήν και έσως αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρεση και έκραξε και νυχτή αντίον σου, εισελθέ των επιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άτυγησε, προσελογίστη με το καταπενό των εισλάκων, εγίνθινος η άνθρωπος αβοήθητος ανεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματία καθέβεται σε εν τάφο, όνου και μνείς της έτη, και αυτοί εκ της ηρώσου απόστησαν. Εθεντώ με λάκου κατ' τάτος σκοτεινής και σκιά θανάτου,
Επ' εμέ επεστηρίξ το θυμό σου και πάντα στους μετερισμούς επεκρίς επ' εμέ. Εμάκνα στους γνωστούς επ' εμού, εθεντόμε βδελίγμα εαυτής. Παρεδόφθη κι ούκο εξυπορευόμην, η οφθαλήμ σαν είσαι αυτοχίας. Εκέκραστε προς εν Κύριο όλη την ημέρα διαπέτεσε προς τας ήρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, η ιατρία αναστήσει εξομολογήσοντες η. Μη διηγήσετε έτσι τον τάφο το ελαιό σου για την αλήθειά σου εν τη απογεία. Μη γνωστήσετε το σκότ θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγω προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από δει την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχός μη εγώ και εγκόψε την νεότητα όσο μου ψωθεί, ταπεινώθεν και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθαν εορχές σου, οι φοβερισμοί σου εξεδράξαν με. Εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάχνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρες εκέκρασα και ηγκτή εναντίον σου. Εισελθέτων ο ποιός προσευχή μου κλείνον το όσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλωθάν πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομία σου, τον ιόμενο πάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς της ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέγχει εκτιρμής, τον ευηβλώντον αγαθής την επιθυμίαν σου, να κινηθείς οντας αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, η κρίμα πάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς που το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμα και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιο,

ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος τέλειος αυτού, επισφοβουμένους αυτών, καθώς τον απέχουσαν εντολέ από της μόνη μάκρυνα φημών της ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήσιο τυχούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθαν εν αυτό και έχει υπάρξει και ο καπηγνός ευέτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος αφισβομένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της ουλάμσης διαθήκην αυτού και με μνημένης των δολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχείς με ενώσεις δέσεις με τα ελικτία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στη κρίση με τους δούλους σου, ότι ο δικαιωθείς τον οποίο σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρούς αιώνας, κηδίασεν με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποιόν στο χειρό σε μελέτων, δι' επέτεσε προσέτα σύρα, ψυχή μου, γη ανιδρώσει. Ταχύ ακουσόν, ο Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθεί με σκεταβαίνει σου νησιλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεο σου, πισή, ήλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε, οδόν είναι υπορέψον την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, της Υιού Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν

Προφρέψου εχθρούς μου και πολλής πάντας λιώντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισακουσόνου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισακουσόνου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου. Το Πνεύμα στο αθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρική, όχι γιο Πνεύμα, τι κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίση, Κύριε, ήλπιστα μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον πρόσμετο ούσου και σώσον με, και νου μη στεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσαμε. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ρίσε με εχειρός αμαρτωλού, εχειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε η ελπίς μου, εκνεότητός μου, επί σε επιστηρίχθην από γαστρός, εκελίας μητρός μου, σύ μου εισκεπαστής, εν σύ μισής μου διαπαντός, ως η τέρας εγεννήθην της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθήτω το στόμα μου ενέσεως, όπως εμνήσω την δόξαν σου, όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με, ότι είπων οι εχθροί μου εμεί και οι πλάσσοντες την ψυχήν μου, εβουλεύσαντο επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός σε κατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστιν οριόμενος. Ο Θεός μου μη μακρύνεσαι απ' εμού, ο Θεός μου εις την βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχήν μου, περιβαλέστουσαν εσχήνην και ντροπήν, ζητούντες τα κακά μη. Εγώ δε διαπαντώ σε ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν την σωτηρία σου. Ότι ουκ έγνων γραμματείας, σε λεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου. Κύριε, μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, αεδιαξάς με εκνότητός μου και μέχρι τον είναι αυαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν αφαγγελώ τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον, να επί εισάς μη μεγαλεία ο Θεός, τι ισομοιώσει, όσα σε δειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας σε ζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων τα εις γης ανοίγαγες με, επλεώνασας επεμέ

0: Κρίνην σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνην των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σου εν κρίση. Αναλάβε το τα όρη ειρήνην το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους Υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσατε όσοι ιωτέως επιπόκων και όσοι σταγών ιστάζουσα επί την γη. Ανετελείεται σημέρις ταυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη, και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτουν της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται εθίωπες και οι εχθροί αυτού χούν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και Νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκυνήσουσιν αυτό πάντηση βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίστα το πτωχόν εκδυνάστου και πένητα, όχι υπήρχε βοηθός. Πείσετε πτωχού και πένητος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόχου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσέξονται περί αυτού διαπαντός. Όλην την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθήσατε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και ενευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης. Πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία, εμού δε παραμικρόν εισαλέφθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαύματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εισή και μετά ανθρώπων ουμα στιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντα αδικίαν και ασέβιαν εαυτών, εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλτωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν, έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης, δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώης τας χείρας μου, και εγενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου εισυνθέτηκα, και υπέλαβον του γνώνε, τούτο κόπουσε στην ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνόη τα έσχατα αυτών. Πλην δια τα ζωλιότητα αυτών έθου αυτή κακά, κατέβαλε αυτού εν το υπαρθύνε, όσα γένοντο ει ερήμου συνεξάπινα, εξέλιπον απόλυτο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνων εξηγυρωμένου, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσει. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγό εξουδενωμένου και ουκ έγνουν, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώδια παντός μετά σου. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν την πολύ σου οδηγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη η θέλησα επί της γης. Εξέλιπον η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου, εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στις ενέσεις σου, εν δεσπύλες της θυγατρώσιών. Είναι ατί ο Θεός.

0: πόσο εις τέλος οργίστη ο θυμός σε επιπρόβατα νομίσου, μνήστητη της εναγωγής σου, είσαι κτίσω απ' αρχής, ελυτρός ο ράβδων κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας, εις τέλος έως όσα επονειρεύσαντο εωθρώσεν το Αγίο σου, και ενε καυχήσοντο οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν τριμό ξύλων αξίνες εξέπο κόψαν τα θύρας αυτής επί το αυτό. Εν πελέκη και ελαξευτηρίο κατέρεξαν αυτήν, εν επήρησαν εν τυρί του αγιαστηριών σου, εις την γήν ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπον εν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δέχτε και καταπόσον μεν πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκίδωμεν, ουκέ στην έτη προφήτης, και ημάς σου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ο νηβίοι ο αθρός, παροξενείο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ή να τι αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιάν σου, εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Συ εκρατέωσας εν τη δυνάμη σου την θάλασσαν, συ συνέτριψας τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, συ συνέθλασσας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της αιθίωψη, συ διέριξας πηγάς και χυμάρους, συ εξήρανας ποταμούς ηθάμ, συ εστίν η ημέρα και συ εστίν η νύχς, συ κατερθίσω φαύσιν και ήλιον, συ επίησας πάντα τα ωραία της γης, φέρος και εάρ συ έπλασας αυτά. Νίστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρίης ψυχήν εξομολογημένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί το ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις εν έσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκη μου. Την δίκη σου, νίστητη του ονειδισμού σου, τι υπό άφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη την φωνή των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογησώ με θάση ο Θεός, εξομολογησώ με θάση και επικαλεσώ με θα το όνομά σου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρόν εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετά και η γη και πάντες κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τη παρανομούση, μη παρανομείτε, και τη αμαρτάνουσε, μη ύψουτε κέρας, μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξεξόδων, ούτε αποδεισμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός Κρήτης εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ακράτου, πλήρες κεράσματος, και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο. Πλήνω τριγίας αυτού και ξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθυλάσσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει ή θαυμαστός από ωραίων Ιωνίων. Εταράχτησαν πάντες η ασύνετη την καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ εύρων. Ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς σου ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Συ φοβερός ή και της αντιστήσε θέση. Από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν. Εν το αναστήνει εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ, και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου, τον Θεόν εξεζήτησα. Τες χερσί μου νυχτός εναντίον αυτού κιού και πατήθην. Απενή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήσθην του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβω το φυλακάσιο οφθαλμή μου. Εταράχθην κιού και λάλησα. Διαλογισά μην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια, εμνήσθην και μελέτησα. Νυχτός μέθα της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος κι ου προστήσει το ευδοκίσε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεά σας γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτερήσε ο Θεός, ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτερμούς αυτού. Και είπα, νύν εξάμην, αυτή αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσωπε με από τις αρχής των θαυμασίων σου. Και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιδιδεύμασή σου αδελεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός Μέγας ο Θεός ημών, σύ ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσου εν το βραχίον ίσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθους ηχούς υδάτων, φωνήν έδωταν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται, φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν οι αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύτη κέντρο μου σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πουλής. Και τα έθνη σου γνωστήσονται, οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κινήν και η αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προσέχετε, λαό μου, τον νόμο μου. Κλείνατε το ουσιμόνι στα ρήματα του στόματό μου. Ανοίξουμε παραβολέ του στόμα μου. Φθέξουμε προβλήματα απαρχή. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ούκ εκρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμουν έθετο εν Ισραήλ. Ως ένα ετήλατο της πατράς ημών, του γνωρίσε αυτά της εις αυτών. Όπως αναγνώγια νέα εταίρα είτε χτισούμενη και αναστήσονται και επαγγελούσιν αυτά της εις αυτών, είναι αθώντι επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τα εντολάς αυτού εξηθήσουσιν, ή να μη γίνονται όσοι πατέρες αυτών, γενναία σκολιά και παραπικραίνουσα, γενναία ετι σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ούκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής, ή Εφραίμε ντύνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε και επελάθωτο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτού να επίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα ως ιασκών και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμου και πότισεν αυτούς ως ένα βύσσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέφε το έτη το αμαρτάνιν αυτό. Παρεπίκριναν τον ύψιστον εν ανίδρο και ξεπήρασαν τον Θεόν τις καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τις ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί πάταξε πέτραν και ρίσαν ύδατα και χύμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέπη επί τον Ισραήλ, ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό, ούτε έλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα του νεφέλεση περάνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν απέστειλην αυτής εις πλεισμονήν, απήρεν ότων εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ους ηχούν σάρκας, και ους ιάμων θαλασσών πετεινά πτερωτά, και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον και νεπλήστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής. Ούκ εστερήτησαν από της επιθυμίας αυτών, έτι της βρόσεως ούσισεν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν της πλήωσιν αυτών, και τους εγλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε αυτών, και τα έτη αυτών μετασπουδής. Όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθισον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λιτωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών κευθεία μεταυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στην εκτήρμον και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερεί και πληθυνή του αποστρέψει τον θυμόν αυτού και οχι εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνήστε ότι σάρξης η πνεύμα πορευόμενο και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπήκαναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνήστησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσα του αυτού σε χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα θέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωσιν. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη, απέκτηνεν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη, και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί, εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και ούκε θύσα το ποθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και πάταξε παν πρωτότουκον εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανήγαγεν αυτούς ως υπήμιον ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού, όρους τούτου εκτίσα το η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκαναν τον Θεόν τον ύψιστον, και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών περιζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένουσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο τη σκηνή Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν ερομφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους συνανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών ουκ επενθύνθησαν. Ιερείς αυτών ερομφαία έπεσον και εχείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξατο τη φυλήν Ιούδα, το όρος του Σιώνου ηγάπησε, και οκοδόμησε ενός μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο ο Δαβί των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν το λοχευωμένον έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμενεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός ήλθος σαν έθνη στην κληρονομίαν σου, εμίαναν τον άν των Αγιών σου, έθετο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον, έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της τυρίης της γης, εξέχιαν το αίμα αυτόν ως ίδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ούκιν ο θάπτων, εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών, μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε Κύριε οργιστήσει εις τέλος, εκαπτύσσεται ο Σπύρος ύλος σου. Έτιον την οργήν σου επί τα έθνη τα μήγινος κοντά σε, και επί βασιλείας σε το όνομά σου καπεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστήσει μόνο νομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, εν εκείν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς, κυλάστη και τις αμαρτίες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που εστίν ο Θεός αυτόν, και γνωστή του εν της έθνης την ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου. Εισελθέ των οποιών σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίωνό σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων, απόδοση της γη του συνημών επταπλασίωνα, εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, όν ονειδισάν σε Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησόμεθα σε ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. οπημένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγόνος υπρόβατων των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέης του σώσει ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργήσει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει ημάς άρτων δακρύων και ποτίσει ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς αντιλογή αν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών ημικτήρισαν ημάς, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην, εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τας κέντρους του Θεού, εξέδινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφυάδας αυτής, είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν, ελιμίνα το αυτήν εις εκτριμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν η νεφύτευση με δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτόν. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το εχείρι σου επάνδρα δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτόν και ομοί αποστόμενα από σου, ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλυσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξετε το Θεό Ιακώβ, λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας, σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσύ μου ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ, μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ημού και εγνοήκουσεν, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσομαι και ρισάμινσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και διαμαρτύρομαι εσύ, Ισραήλ εάν ακούσεις μου, ουκέστε εν εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίων. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκείς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλου προσέσχε μη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών, ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου, οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτό, και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Ενήν και αή και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί, έως πότε εκνετατικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνατε ροφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχόν, εκυρώς αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε, σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης, εγώ είπα θέοι εστέ και ύψεις του πάντες, ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται, και ως εις των αρχόντων πίπτεται, ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν, ο Θεός της ομοιωθήσετε εσύ, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντε σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου, είπων δεύτε και εξουδοθρεύσουμεν αυτούς εξ έθνους και ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι βουλεύσαν το εν ομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ετουμαίων και Ισμαηλίτε, Μουάβ και Αχαρινή, και Βάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλη μετά των κατοικού των Τύρων, και Γαρ και Ασούρ συμπαρεγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβίν εν το Χυμάρου Κισών. Εξολοθρέφθησαν εν Αενεδόρε, γεννήθησαν ως οικόπρος στη γη, θούτους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών ή την Εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής το Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη τριμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη. Ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσου το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριε, ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε η κλίπη ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και χάρος του Θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία η αυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων νέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου εις τον τόπον ονέθετο, και χάρη ευλογίας τόσιων ομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσετο ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμειων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίεν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστεν του οίκου του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ως στερήσει τα αγαθά της πορευωμένη σε ανακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήνη σου, απέστρεψας την εκμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εκεί στον φοβμένον αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαφήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεστέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ο κουξοδενώσει, αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσία.

ελευθερίου, γνωτή του Θεοφόρου, κοσμάτου ατούλου, του νοσού και Θεοφόρου πατρών ημών, σάου του Αγιασμένου, Νικοδήμου του Αγιορείτου,

Αμήν, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς εν όσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέου Θεός ημών, που δαμώθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόων της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ασκήσεως

πίστεως Χριστού εν τη καρδία φέρον, ανδριωτά το λογισμό εχμαλωσίας αθηνά και της δουλείας τας πικράς, Πάτερ υπές της θλίψης, όλων γάρς αυτών Κυρίω αναθέμενος, αγαρινών ουκ έπτυξα στο κράτος, αλελευθέρα και αδουλώ το ψυχή, της εν Χριστώ αληθείας το μυστήριον ομολογήσας και πράξε συνεσ

άλλος Ιώβ, τες προς Θεόν προσευχές το νου το Θείο Κάλλη ανεπτέρωσας και συντόνις αγρυπνίες της άρκα ελάμπρινας και αγιασμένο σκεύος των δωρεών του παρακλήτου αληθώς εχρημάτισας και αρετές εδέσιμος και της τρόπης εν Θεός φανής καλώς τον αγώνα ετέλεσας και μεταδόξης Κυρίου.

27 του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου, έλεον Ελλάδιος ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και νέου ομολογητού Ιωάννου του Ρώσου, ως της πολιθής εις την Αγαρινόν ως εχμάλωτος και παραυτού εν προκοπείο της Καπαδοκίας αχθείς και ασκητικός

εχμαλωτήσα στους κότους τον προστάτην, ικάδι εβδομάτιο ανιστέο ένθεν ήρθει, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεράποντος, μάστιξ ιθνίσκον δεσπότου του σου χάριν, εύνου στεράπων χρημάτων.

έντον της πέτρας ο Μιχαήλας Κίσας, πίνει εκ πέτρα ζωής το θείον Ίδωρ. Μνήμη του Αγίου πρίγκιπος βασιλείου Ιού, Βαγκράτ, βασιλέως της Γεωργίας, μοναχού γενωμένου, εν τη Μονή, Χαχούλη, πατήσας βασίλειος, την καινήν δόξαν, Στέφανον Χριστού βασιλείας λαμβάνει, τες τον σών Αγίων.

και της παραλιωτήρου και Σιδόνος, ήρθουν ακούσε αυτού και οι Αθήνες από τον όσον αυτόν, και οι οφλούμενοι υποκρεμάτων ακαθούν.

πάλι για πολλά και σήκωσε τον εξωτό με τα αγαθά και φιλάνθρωπος ότι επιβλέψεις και την ιδέα συνειμών καθαρίσιμων τα άσφυγα και τα σώματα φαντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εσύ μείνα ενένοχον και κατάκριβε την παράσταση του Αγίου Σοφησία στηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συναφουμένη σημαίνει προκοπή ενεργείου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης αντρέχουσής. Αν είναι όχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίους Μυστηρίων και της υπορανίωσης Βασιλείας αξιοθύνα,

Εκατερίνη Σταυρούλας και Μαρίας και πάντων των ζώντων αδελφών ημών, ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και όν μνημονεύσαμεν εν η Θεία Κεράη μου προθέσει, νηστή Κύριος ο Θεός σου.

Ένα πατέρα και αδελφών ημών, των δούλων του Θεού, Φιλίτσας, Χρήστου, Βασιλείου, Ευγενίας, Λαζάρου, Δημητρίου, Νικολάου, Χρήστου, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου, και πάντων των κυκειμένων αδελφών ημών, ον έκαστος και τα διάνοια αν έχει, και όν μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και ράγον προθέσει,

0: Θεία, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

ευχαριστεί. Σε προσκυνήν εν πάει το Δεσποτεία σου σιγαρή Θεός, ανέχαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθοσον, σύ και μονογενήσου Υιός, το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος ιστορήν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπές της πανταποιών, Υιός ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαρίσου τη μέρα σου, και πέρα των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και του μονογενήσου Υιό, το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς και γεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών μας δέξαστε κατ' εξίως σας, και της υπαριστήκασης χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρούμενα της Σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρρυσε απ' την οδά,

Αμήν, ως γενέσεις με τα λαμβάνω, συνειδούς την ψυχή, στις άφτες, στις αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου του Πνεύματος, του Δεσποινίας, προανοπλία, ευχαριστία, ευχαριστία, εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτυπος, προανέσεις, συνειδούς την άφτες, ευχαριστία, προσδεπίστηκα, ως πατέρα, και πάντα ως πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένης.

Αυτός δεύτερο ρόλος δεν βλέπεις, είπε κλειγότες τα σεφτοκεφαλάς, ού αρέκλινες εκεί και έμαθε, αλλά εσύ, το Παπαϊό Θεός, ήρουν δέσποτε τα προκείμενα πάση δημή, εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστρο ιδίαν χρίαν, της πλέον συσύντερσον, σε βεβολούς συνόδευσον, του δημοσούντας ίασε ο γιατρός των λιγών.

0: Περό των θυρών των όσου παρέστηκα και των δεινόλογης μόνου καθίσαμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη ευχερός την ίασεν έλαβεν, ιδέτως ως αχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε λεϊνός όλων τα σώματα ολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεσαι σας φόρους θεκούσεσαι και των απορρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ελθώνει στον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων πρώτος εμοι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντος μυστηρίων, των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίσω προστίαν κοινωνίων, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθερων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον ύπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θα εργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και φήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και λύωσα στο Θείος έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και βληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν της λεμπρότηση των Αγίων σου, πώς είσαι ελεύσιμο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω στην εισελθήνη στον υφώνα, όχι τόν με ελέγχει του καίστε το γάμο, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τάγια τα αυτά δια των άξεων είναι με, αλλης κάφερσεν και αγιασμό ψυχής δε και σώματος και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το θόγαθον εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού. Με αφορμή τη σημερινή πανήγυρη ενός τόσο λαοφιλούς και πανορθοδόξου Αγίου, αξίζει να υπομνήσουμε σε όλους μας πως το γεγονός της αγιότητος δεν είναι ξένο με τη δική μας ζωή. Οι Άγιοι δεν είναι αποκομμένοι από τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και η αγιότητα θα πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος, το κοινό μας όραμα, το οποίο ίσως να έχει λησμονηθεί, παραμένει όμως καθοριστικά επίκαιρο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των χριστιανών ως προστάτης και ασφαλές καταφύγιο σε κάθε δυσκολία του βίου τους και ως πρόσωπο άξιο μιμήσεως. Άλλωστε τα 300 ολόκληρα χρόνια της παρουσίας του Ιερού Λειψάνου του Οσίου στη ζωή της Εκκλησίας μας ενός λειψάνου ακέραιου ζωντανού αδιαλόβητου ανίκητο από τη φθορά και το θάνατο, όπως και οι αναρρύθμιτοι άνθρωποι που τον προσκύνησαν και τον προσκυνούν, τον αγάπησαν και τον αγαπούν και οι οποίοι καταφεύγουν σε εκείνον ζητώντας την οικητευτική του πρεσβεία, καθώς και εκείνοι που εγκατέλειψαν πατρίδα και πλούτη αλλά δεν εγκατέλειψαν τον Όσιο Ιωάννη, παίρνοντάς τον μαζί τους ως την πιο πολύτιμη περιουσία τους, ως τον αληθινό και ασύλλητο θησαυρό της καρδιάς τους, βεβαιώνουν για αυτή την καθοριστική παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων. Ταυτόχρονα Όσιος Ιωάννης γίνεται με το ιερό λείψανό του διαπρίσιος κήρυκας της Αναστάσεως. Όταν ο Χριστός μας λέγει ότι εκείνος είναι η Ανάσταση και η Ζωή, μας αποκαλύπτει ότι η Ανάσταση δεν είναι κατάσταση, αλλά σχέση. Μια σχέση που δεν την υφίστασε, αλλά τη ζεις. Που δεν σε δρομολογούν σε αυτή υποχρεωτικά, αλλά εσύ ελεύθερα ανταποκρίνεσαι. Μια σχέση που χρειάζεται τη συμμετοχή σου. Ο Χριστός δεν ανασταίνεται για τον εαυτό Του, αλλά για μας τους ανθρώπους. Θέλει να μας ελκύσει στην Ανάσταση και Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος μας καλεί σε αυτό, δείχνοντάς μας με τον ασκητικό τρόπο της ζωής Του τον δρόμο δια του οποίου θα ακολουθήσουμε τον Χριστό στο θάνατο και την Ανάσταση. Πρόκειται βέβαια για αγώνα μιας ολόκληρης ζωής, για να μπορέσουμε να οριμάσουμε μέσα από την άσκηση και την τήρηση των εντολών του Θεού, στην αγάπη για τον Χριστό και τον αδελφό μας, με λιγότερο φόβο, λιγότερες προκαταλήψεις, λιγότερη τάση αυτοκαταξίωσης, για να μάθουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, και αυτούς που είναι διαφορετικοί από μας, όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης. Όσιος Ιωάννης είναι αδιαμφισβήτητα μάρτης Χριστού, αλλά και αδελφός και φίλος του κάθε πιστού που τον επικαλείται. Η παρουσία του δεν είναι επίδειξη δύναμης και εξουσίας, αλλά ξεχύλισμα ζωής και αγάπης, και ενώ είναι θεατός και ξαπλωμένος στη λάρνακά του την ιερή, επί της ουσίας παραμένει σε συνεχή εγρήγορση και είναι παντού και πάντοτε στο πλάι όλων των ευλαβών πιστών, παρών και θερμός προφθάνων όσους τον επικαλούνται. Επομένως, με τη διαρκή παρουσία του στη ζωή μας μας απευθύνει ένα προσκλητήριο αγιότητος και αγάπης. Μας καλεί να τον αγαπήσουμε και αγαπώντας τον να αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί αγαπώντας τον Χριστό δεν θα πεθάνουμε ποτέ, αφού ο Χριστός μας είναι εκείνος που θα μας ελευθερώσει και θα μας αναστήσει. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμε εσύ, Δεύτερο, τον Άγιο τον Γιώργο, τον Συμπάνο Μόνο, ότι για την παρούση μέρα και τη σύνση του μας, του Κραλίνου, σου και αθνάτου των μυστηρίων, ορειτώμε σε μνημό την οδό στήριξη του μας, είναι το φόβος του πάντας, πρόεδρος μου τη ζωή, να ασφάλισε μου τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της ενδόξου Θεοτόπου και αϊ Παρθένου Μαρίας, υπάρχει τον Αγίο σου.

Κύριε Αγιάδη, τους ψηφιφώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, το πνεύμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τσαραπώτας, την ευθρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησαν τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσου, εσάρκουσιν ημών το στρατό και πατήσει το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαπή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προς

0: Σκυρί.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Σάρδεων, των Αγίων Μαρτύρων Αλήπιου, Ευιώτου, Παύλου και της αδελφής αυτού Ιουλιανής, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού, η ανακομιδή των Λειψάνων, των Αγίων Μητροπολιτών του Κιέβου, Κυπριανού, Φωτίου και Ιωνά, του Οσίου Πατρός ημών Θεράποντος, του Εντιλεύκη Λίμνη Ασκήσαντος, η ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων του Οσίου Νίλου του Στόλμπενσκ και του Οσίου Μιχαήλ του Ενπερέχη Γεωργίας. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Θεός ζητεί ομολογία του ονόματός του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία ήταν και αυτή που προσέφερε στον Θεό ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ρώσος στην καταγωγή, γεννήθηκε κατά τα τέλη του 17ου αιώνα από γονείς Ευσεβείς, που τον δίδαξαν την πίστη στον Χριστό. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Ιωάννης εχμαλωτίζεται και οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, όπου πωλήθηκε ως δούλος έναν αξιωματικό του υπηκού. Ο αγάς αφέντης του τον έφερε στην Καπαδοκία και του ανέθεσε να φροντίζει τα άλογά του. Ένα μόνο τον ενοχλούσε, το ότι ο Ιωάννης ήταν χριστιανός. Και γι' αυτό τον κάλεσε και του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και αυτός για αντάλλαγμα θα τον τιμήσει απεριόριστα. Ο Ιωάννης όμως αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο αγάς, αφού δεν πέτυχε το ποθούμενο με τις υποσχέσεις του, χρησιμοποίησε την βία. Τον βασανίζει και τον υποχρεώνει να ζει με τα ζώα στον βρώμικο στάβλο. Ο Ιωάννης, πιστός στον Χριστό, τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Μέσα στο στάβλο ο Ιωάννης ζει με άσκηση, νηστεία και προσευχή. Τον θαύμασαν οι Τούρκοι για την υπεράνθρωπη καρτερία του και ο αφέντης του τον αγάπησε τόσο που ήθελε να τον υιοθετήσει. Απέναντι από το σπίτι του αγά, μέσα σε έναν από τους παράδοξους βράχους της Καπαδοκίας, ήταν λαξευμένη μία εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία ερχόταν στα κρυφά, εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Την τελευταία ημέρα της ζωής του ειδοποίησε τον ιερέα να του στείλει τη Θεία Κοινωνία διότι ήταν άρρωστος και ο ιερέας πράγματι του έφερε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο. Κοινώνησε και η πρόσκαιρη αιχμαλωσία του έλαβε τέλος. Ο Ιωάννης μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια αμέσως κοιμήθηκε. Ετάφη με τιμές και το λείψανό του με την χάρη του Θεού έμεινε άφθαρτο. Κατά τον ξεριζωμό όμως των Ελλήνων, οι χριστιανοί το έφεραν στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί και να ξεχύνει την ευλογία του ουρανού στη γη. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εγώ ήμουνα στην Άφταν αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας έδωθεν η ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιον, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μια συνομιλία στη Θεσσαλονίκη, προτού να έρθω, με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν στους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσε το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να νηστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να νηστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσή του Χριστουγέννων, λέω σε κάποιον που ήρθε στο Παντοπέδι αν είχε νηστεύσει. Και μου λέει, νήστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω, γιατί δεν έκανε να νηστεύσει 40 μέρες. Λέει, είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νηστεύει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι, ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμαι εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα καλή να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας, εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Ο άλλος αδερφός λέει, μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Λόγω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν. Πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα. Διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία Δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας. Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μιας τράπεζας. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Εάν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά ή δεν έχεις δηλώσει, ας πούμε, την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν και να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην Εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνά δια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι λάθος μερικοί που να είναι, εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε, ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαινε και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίνω αγαπών με. Άρα λοιπόν η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσα μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ τον νόμο του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά, διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, πορνίε, μοιχείε, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό δικαίο νόμο σου κείται. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο απαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειλαγμένος από την αμαρτία. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες και πρωτίστως ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο οποίος και ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έφερε και έδωσε τις εντολές. Και ακριβώς οι εντολές, όπως είπα, δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής, αλλά τι είναι οι εντολές? Τηρώντας τις εντολές, η τηρήση των εντολών είναι ένα μυστήριο. Και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θεία Χάρη στην καρδία σου. Και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία. Και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία, αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος, που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές, είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της, και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθυν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει. Και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε, θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια, ή να Χριστόν κερδίσω. Άρα λοιπόν το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς εντολές της Εκκλησίας και πρέπει να ξέραμε ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες, το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψης. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο το διαβάζουμε, είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο, σφραγίσει συνεπτά. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθινή ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου. Από ποιους? Από τους Αγίους Πατέρες, που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική: το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύτηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια, πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία, και το Ευαγγέλιο θεωρείται, ας πούμε, άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπες στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα, και τότε ακολουθούμε τους Αγίους, τότε ακριβώς είμαστε σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν, και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογον καρπόν στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε, πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτόν και θέλουμε πατέρες πνευματικούς, πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να αναφερόμαστε σε αυτούς και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε, αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστό αληθινών τρόπων. Οι έχοντες τη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού, είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία, όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε, διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτόν στην Εκκλησία υπάρχει αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος, που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε εν επισήμωση στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας και μάλιστα έλεγε «Εποκλούσε την Εκκλησία ανάκτιστον», και μέσα στην Εκκλησία βρίσκει κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, «Εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην Εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού». Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην Εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου λέει όχι, του λέει, παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθει να συζητήσουμε. Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί των Θεών. Εάν αληθινά ποθεί των Θεών, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς των Θεών. Και ο πρώτος τρόπος, το α και το ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην εκκλησία, όπως ρώτησα προχθές κάποιον, λέω: πότε εκκλησία σε, λέει, γέροντα, όχι πολλές υπερβολές, μου λέει, μια φορά το μήνα είναι μια χαρά. Θέλω να πω ότι το είπε αυτόν την ιδέα αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι η απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής, όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατηδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιον, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως, λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, τα οποία μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει, να κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει: δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Του λέω: άρχισε και να προσεύχεσαι 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσέχεις 1 λεπτό. Μου λέει: μα είναι εύκολο? Πολύ εύκολο, του λέω. Εάν προσέχεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεσαι 30 λεπτά. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτός ο χρονός που έρχεται χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ. Δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, λέει το απολυτίκιον του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαι θόλης έναν κοινό στόχων και σκοπών, των αγιασμών. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα ένα σχολείο, μια ομάδα, και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω: τι θα σπουδάσεις? Ο άλλος μου έλεγε αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Λέω σε κάποιον: εσύ τι θα σπουδάσεις? Δεν αποφάσισε, μου λέει ακόμα. Του λέω: εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει: σιγά που θα γίνω Άγιος. Θέλω να πω, το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έδειξε εκεί η γερόντισσα του σκιοφυλάκη, λέει: αυτά είναι τα άνθια του δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε, λέει. Και μετά η Μητρόπολης εκεί δεν, έτσι, όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκαν να τον δώσουν στη Μούνη και πέρασε 2 χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίδης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκ των στελεχών της Μητροπόλεως και του λέει: ξέρεις, κάτι εξεχάσετε, λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό, αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτόν να το χωνέψουμε καλά, είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, πώς μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Πάρα μη σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσεως? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει, ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους, και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω, γιατί? Μου λέει, δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτή μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω, εσύ ο οποίος λέει τόσα πράγματα, γράφει τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει τη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξύψους δύναμη. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν, μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Και λέω, γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει, μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός, τρεφόμενος από την γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε αν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Γι' αυτό, όπως είπα, να μιλήσω μισή ώρα, να πέρασε η μισή ώρα. Ίσως να σταματήσω, αν θέλετε εσείς να ξέρω, γιατί να μην κουραστείτε και πολύ.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή.

0: Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα που προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά, συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον, αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση, είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας, από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ στο επίπεδο του πνευματικού του Αδάμ και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάριν. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε όπως είπαμε τέλειος, δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μια τελειότητα σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτή την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσι. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα. Ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια, είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε η πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό. Με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων
εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια. Ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο της ζωής του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου, να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα.
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, με πολύ χαρά σήμερα επικοινωνούμε στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα Λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε, το σημειώνουμε και το λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, έχει ως απότερο σκοπό να μας μεταγγίσει όλα τα της Ορθοδόξου Λατρείας θέματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, είτε γιατί είμαστε ακατήχητοι, είτε γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να σκάψουμε και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Θα έλεγα είναι αδικημένος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να πω κάτι εντελώς, θα έλεγα, όχι μόνο προσωπικό, αλλά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα εμάς τους κληρικούς και όσοι είμαστε επιφορτισμένοι με το βαρύ διακόνημα της πνευματικής πατρότητας, δηλαδή να δεχόμαστε τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, μια μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε το εξής: «Θέλω μια ευχή να μου διαβάσετε για να κοινωνήσω». Δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με μια ευχή τελειώνουν όλα τα πράγματα και με μια ευχή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και κυρίως να μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της φράσεως «διαβάστε μου μια ευχή για να κοινωνήσω», θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να εκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέγεται ακατήχησία, που λέγεται ακατήχητος πιστός και ο πιστός ο οποίος παίρνει επιπόλαια τα πράγματα στην πνευματική του ζωή. Επιπόλαια φυσικά δεν τα παίρνουμε οικονομικά στη ζωή μας, γιατί τα οικονομικά θέματα μπορεί να μας τεινάξουν στον αέρα και μπορεί να βρεθούμε να είμαστε χρεωμένοι σε τράπεζες, με κάρτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσως το προσέχουν κάποιοι ώστε να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όσοι επιπολέως κινούνται, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όσοι επιπόλαια κινούνται και δεν κατανοούν αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και περίπλοκα, διότι έχουν σχέση με τη σωτηριολογία του ανθρώπου, αν σωθεί ο άνθρωπος ή όχι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και την ποιμένουσα Εκκλησία, διότι ο σκοπός του κάθε κληρικού, του κάθε επισκόπου, είναι να φέρει τα πρόβατα εις νομά σωτηρίους, διότι είπε και ο ίδιος ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, ποιμένε τα πρόβατά μου. Δεν το είπε άφησε τα πρόβατα και ασχολήσου με οτιδήποτε άλλο, αλλά ασχολήσου με τα πρόβατα, ποιμένε τα πρόβατά μου, που σημαίνει ότι στην πνευματική ζωή και στη λειτουργική ζωή ο ποιμένας θα πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στο ποιμνιό του. Ποτέ δεν έχει αρχή και ποτέ δεν έχει εύκολο τέλος. Και ποτέ δεν εφησυχάζει ο κληρικός ή ο επίσκοπος βγάζοντας μία εγκύκλιο και τελείωσε η υπόθεση ότι θα διαβάσει ο κόσμος ή θα διαβάσουν οι ιερείς στους ναούς και όλοι θα πιστούν με αυτή την εγκύκλιο και θα την ακολουθήσουν. Και επανέρχεται, ξανά επανέρχεται, μελετώντας πολλές φορές τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία ανήκομαι και στην οποία με την άδεια της Εκκλησίας μας ομιλούμε σήμερα και κάνουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη Λειτουργία με τα Λειτουργία. Λέω πολλές φορές επανέρχεται η Ιερά Σύνοδος για τα ίδια θέματα και βλέπετε πράγματα που απασχολούσαν την Εκκλησία το 1870, το 1890, το 1900, το 1930, το 1950, το 2010, το 2020 είναι ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις των πραγμάτων. Ως υπενθυμίσεις το κάνει αυτό η Εκκλησία, διότι η επανάληψη, όπως λέγεται και στην λαϊκή μας γλώσσα, είναι η μητέρα της μαθήσεως, το να επαναλαμβάνεις κάτι. Φυσικά στα πνευματικά δεν δικαιολογείται, γιατί οι γενιές φεύγουν και μπορεί κάποιος να άκουσε κάποτε κάτι και να μην το εφάρμοσε στη ζωή του. Τι έγινε όμως για αυτή την περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος ζήτησε μια ευχή για να κοινωνήσει, πήρε την ευχή και κοινώνησε και νόμισε ότι τα έχει πολύ καλά με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να πάμε πιο βάθος και να δούμε η μετάνοια πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Δηλαδή το μυστήριο της εξομολογής είναι μυστήριο της μετανοίας. Πώς ο άνθρωπος θέτει την ζωή του, θέτει τον εαυτό του κατά το αυτό που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας όλη στο Χριστό. Ζητούμε χριστιανά τα τέλη, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, όλα να είναι τα τέλη μας αυτά, ή ζητούμε κάτι άλλο από το Θεό. Σε κάθε ηλικία ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει, ας πούμε ένα παιδάκι μπορεί να παρακαλεί τον Θεό να έχει καλά τους γονείς του για να περνάει και το ίδιο καλά. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να ζητάει ένας μαθητής να περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει, ότι νομίζει ότι η υπόθεση της ζωής του είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Αλλά η πιο βαθιά σκέψη δεν είναι τα προσωτήρια αιτήματα, να ζητήσει να σωθώ Θεέ μου και να είμαι κοντά σου. Ποιος θα διδάξει ένα παιδί να σκέφτεται τα προσωτήρια αιτήματα και να μην σκέφτεται μόνο την ύλη.
ή σκεφτόμαστε, ας πούμε, να παντρευτούμε, να τακτοποιηθούμε και κάνουμε αίτημα πολλών προσευχών μας. Υπέρ αποκαταστάσεως γράφουμε συνήθως στις παρακλήσεις που δίνουμε τα ονόματα για να διαβαστούν στις θείες λειτουργίες και διαβάζουμε εκεί πολλά εμείς ερείς από τα αιτήματα των ανθρώπων. Άλλος να κερδίσει το λαχείο, άλλος να πάει ένα ταξίδι, άλλος να πετύχει το ταξίδι του, άλλος να πετύχει η σχέση του. Κάθε ένας έχει τα αιτήματά του. Άλλος μπορεί να σκέφτεται να χτίσει μια πολυκατοικία και να το κάνει ως αίτημα στο Θεό, να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να αποπερατώσει αυτή την επιθυμία του να χτίσει ένα σπίτι μεγάλο ή μικρό. Πολλά είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Συνήθως αυτά είναι πολύ μικρά έναντι της σωτηρίας, γιατί το αίτημα προς σωτηρία προς το Θεό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία οφείλουμε να μας απασχολούν. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές όταν φτάνουμε και στην κηδεία ανθρώπου κοινού γνωστού μας, συγγενικού μας προσώπου, εμείς κλαίμε γιατί χάνουμε τον άνθρωπο, κάποιοι κλαίνε γιατί χάνουν τη σύνταξη, κάποιοι κλαίνε γιατί θα χάσουν την περιουσία και θα την πάρει κάποιος άλλος. Βάζουμε τα ιδιωτελή κριτήρια για να λυπηθούμε, ενώ κατά βάση θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας, έχει δυνατότητα σωτηρίας απέναντι στο Θεό. Έκανε καλές πράξεις οι οποίες θα ευωδώσουν ώστε θα τις δει αυτές ο Θεός και θα του δώσει μία θέση μέσα στον Παράδεισο. Ή ας πούμε θα κάνουμε εμείς προσευχή για αυτόν που έφυγε και ίσως δεν μας άφησε τίποτα, είτε αυτός ήταν γονέας μας, είτε ήταν νονός μας, είτε ήταν ανάδοχός μας, είτε ήταν κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο που δεν είχε κληρονόμους. Σκεφτόμαστε τι δεν τα κερδίσαμε εμείς, να μην το μνημονεύσουμε ή να το μνημονεύσουμε. Αυτά είναι τα αιτήματα τα βασικά. Και γι' αυτό βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουμε επιδερμικά την Εκκλησία, είτε γιατί προσεγγίζεται και έρχεται μία εορτή, εγγίζει μία εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ζητούμε λοιπόν μία ευχή για να κοινωνήσουμε. Είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται μέσα στην ενοριακή πράξη. Οι ιερείς που είμαστε μέσα στις ενορίες κατανοούμε τους ανθρώπους σε ποια βάση και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή δεν θέλει να εξομολογηθεί και θέλει να διαβαστεί με την ευχή τη συγχωρητική που βάζει η Εκκλησία. Μα αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν βιώσει μέσα στη ζωή του την μετάνοια, αυτή η μετάνοια η οποία σε επιστρέφει πίσω στην αγκαλιά του Θεού, όχι για αυτό που ξέφυγες και έγινες και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού και η δική σου η μετάνοια σου δίνει τη δυνατότητα να αισθανθείς καλύτερα αυτή την επιστροφή, όπως ακριβώς αναφέρεται αυτό το γεγονός στην πολύ όμορφη εκείνη περικοπή του ασώτου Ιού, ο οποίος έφυγε από την ευλογία και τη χάρη του Πατέρα και ό,τι είχε ο Πατέρας το βίωνε και το ζούσε και το απολάμβανε και ο ίδιος και πήγε στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, παρότι αμάρτησε πάρα πολύ, ήρθε σε συνέστηση και επέστρεψε πίσω. Αυτή η παραβολή είναι πραγματικά ένα δυνατό μάθημα σε όσους ζητούν μια ευχή για να κοινωνήσουν. Διότι εφόσον αυτός πήγε, αμάρτησε, αλλά επέστρεψε πίσω, μετανοημένος, να ζητήσει από τον πατέρα του συγγνώμη, να τον ξαναδεχτεί πάλι πίσω. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί μέσα μας η μετάνοια. Το να διαβαζόμαστε ευχές είναι πολύ εύκολο και αυτό συνήθως απαντάται και φέρει φυσικά και πολύ μεγάλη δυσκολία σε ιερείς οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν σε μεγάλα προσκυνήματα. Για παράδειγμα, να φύγω από εδώ, από την Αθήνα, να φύγω από την επαρχία μου και να πάω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, στο νησί της Τίνου, να πάω να προσκύνω στη Μεγαλόχαρη. Και ενώ ο ιερέας θα πρέπει να δεχθεί χιλιάδες κόσμο εκεί, η εφημέρη του ναού της Μεγαλόχαρης, εμείς να ζητούμε επίμονα να εξομολογηθούμε εκεί. Και θεραπεύεται μεν εκεί το μυστήριο με εξομολόγους, ο οποίος πολύ ευλογημένα η Μητρόπολη βάζει κάποιους εντεταλμένους να εξομολογούν. Αλλά αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος προετοιμάζεται πνευματικά θα πρέπει να πάει ήδη προετοιμασμένος στο προσκύνημά του. Ή να πάμε στο Σινά και να είναι οι πατέρες λιγοστοί στο μοναστήρι μέσα γιατί είναι σε διακονίες και να ζητούμε επίμονα από τους πατέρες ότι πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να φροντίσουν το μοναστήρι, τους προσκυνητές, να δούνε την εκκλησία, να φροντίσουν τα κεράσματα και οτιδήποτε και εμείς να ζητούμε εκεί να μας διαβάσει ο ιερέας, ο ιερομόναχος, ο μοναχός, ο εντεταλμένος της Ιεράς Μονής, ο ιερομόναχος κατά βάση να μας διαβάσει μια ευχή. Τι ευχή να πει ο άνθρωπος να σας διαβάσω? Επαινητική, για την πρόοδό σας, υπερηγείας? Τι ευχή ζητούμε? Ζητούμε συνήθως την ευχή να συγχωρεθούμε για να κοινωνήσουμε. Ασχέτως αν στο προσκύνημά μας αυτό, που πηγαίνουμε και με τις ανέσεις μας,
Όλες μπορεί να έχουμε φάει και καταλύσει το απόγευμα, ζητούμε ευχή για να πάμε να κοινωνήσουμε το πρωί. Δηλαδή σβήνει όλη η προηγούμενη ασκητική μας διάθεση. Πότε υπάρχει αυτή η ασκητική διάθεση στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν αυτό το «διάβασέ μου μια ευχή για να κοινωνήσω» είναι πολύ επιπόλαιο και θα πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους τους χριστιανούς. Και το ίδιο κάνουμε και στο Άγιον Όρος όταν πάμε. Πολλές φορές οι πατέρες με την αγάπη τους μας υποδέχονται εκεί στα μοναστήρια και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Τους προτρέπουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν λιγάκι στα πράγματα από προηγούμενες επισκέψεις, έλα να κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσουν, να θα πας στον πνευματικό, να σε διαβάσει μία ευχή και να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέω, και αυτοί που πήγαν άγευστοι, δεν κατάλαβαν τη διαδικασία ολόκληρη. Χρειάζεται λοιπόν μέθοδος και τρόπος. Γι' αυτό αυτή η φράση «θέλω μία ευχή για να κοινωνήσω» μας δίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη φράση και να πούμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πάντοτε όχι επιπόλαια, δηλαδή να πάμε να πούμε «διαβάστε μας την ευχή για να φύγουμε», αλλά να έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταθέσουμε τα βάρη μας, τα έλκη μας, να βγάλουμε όλες τις πληγές μας στη φόρα, να τις δει ο πνευματικός ως καλός πνευματικός ιατρός της ψυχής και να μας δώσει τα σωστά επιθέματα, να βάλει τα επουλώματα αυτά να γίνουν με τα σωστά φάρμακα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να μας πονάει το κεφάλι και να λέμε στον πνευματικό μας πονάει το πόδι. Για το κεφάλι πήγαμε στον πνευματικό και πρέπει να δώσουμε το αμάρτημα που έκανε το κεφάλι. Το πόδι δεν είναι υπεκφυγή για να μην πούμε την αμαρτία μας. Στον πνευματικό πάμε, ανοίγουμε την καρδιά μας και τα λέμε όλα. Και ανοίγουμε την καρδιά μας διότι εκείνη την ώρα επιτελείται ένα μυστήριο. Γι' αυτό θεωρείται ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας και το μυστήριο της μετανοίας ή εξομολογήσεως όπως λέγεται, για να καταθέτουμε εμείς αυτά τα βάρη μας και να μην δημιουργούμε μέσα στην ψυχή μας πρόσθετα βάρη από όσα υπάρχουν, αλλά να καθαρίζεται από καιρούς καιρών αυτή η ψυχή. Και όπως οι νοικοκυρίες κάνουν μια γενική καθαριότητα στο σπίτι από καιρούς καιρών για να είναι το σπίτι περιποιημένο, αυτό οφείλει και ο κάθε χριστιανός να κάνει για την ψυχή του. Υπάρχουν φυσικά και πιο εξελιγμένες καταστάσεις στο θέμα της μετανοίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν την υπόθεση σωτηρίας τους όλη την ημέρα στη σκέψη τους, μήπως φύγουν άωρα και πρέπει να είναι εξομολογημένοι και καταφεύγουν τακτικά στο πεντραχύλι του πνευματικού, ασχέτως αν αυτό με βάση τα δεδομένα της εν Ελλάδη Εκκλησίας μας επισύρει και μια επιπρόσθετη διακονία στους κληρικούς, οι οποίοι όταν είναι ένας κληρικός σε μια ενορία πρέπει να κάνει και τα διοικητικά του, να κάνει και τα λειτουργικά του που δεν είναι λίγα, αλλά να επιτελεί και τα πνευματικά του, τα ποιμαντικά του επίσης δεν είναι λίγα, διότι οι κληρικοί είναι περιορισμένοι. Και αυτό ζητούν κάθε μέρα οι άνθρωποι, κάθε μέρα που πέφτουν σε αμαρτήματα να εξομολογούνται. Φανταστείτε ο κόπος και η θυσία. Αλλά αυτό το αντιπαρέρχεται ο ταπεινός, ο κληρικός, ο οποίος κατανοεί την αγωνία του ανθρώπου για να σωθεί και μετέρχεται τρόπος ώστε να το θεραπεύει και αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, μετανοίας, της εξαγοράς που κάνει ο κάθε χριστιανός στο πνευματικό. Και αυτό δίνει πραγματικά μια άλλη διάσταση και φαίνεται αυτό καλύτερα ότι σε ενορίες πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν έναν κανόνα προσευχής, ένα κανόνα εξομολόγησης, να είναι πιο πιστοί και πιο ευλαβείς μέσα στην Εκκλησία, να μετέχουν πιο τακτικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πράξη που είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μεγάλη ορτή που θα οδηγεί στον άνθρωπο να σκεφτεί ότι πρέπει να διαβαστεί με μία ευχή να συγχωρηθεί για να κοινωνήσει, αλλά η πράξη Εκκλησίας μας ορίζει «Ο τρόγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριός μας, και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι κανόνες Εκκλησίας μας, η τακτική θεία μετάληψη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ψυχή μας να είναι πάντοτε αγωνιστική, να μην καθεύδει, αλλά να είναι πάντοτε ξύπνια, ώστε οτιδήποτε υποπίπτει ως πειρασμός, είτε εκ θεάματος, είτε εξ ακοής, είτε εκ των χιλέων εξερχόμενο ή εισερχόμενο δια του λόγου, είτε διαχειρός και διαποδός, γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσέχετε ιδιαίτερα οι χριστιανοί τις πέντε αισθήσεις σας, οι οποίες αισθήσεις και εκ των αισθήσεων δύναται να εισέλθει μέσα στη ζωή σου ο πειρασμός. Λέμε πολλές φορές και στο Πάτερ ημών που είναι θεοπαράδοτη αυτή η προσευχή την οποία ο ίδιος ο Κύριός μας προσευχήθη με την ίδια ακριβώς προσευχή και για τα ίδια λόγια απευθυνόμενη προς τον Θεόν Πατέρα
πατέρα του και πατέρα μας όλων, πόσο όμορφο είναι η ενενή στόματι και μια καρδία το να πούμε αυτή την προσευχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουμε και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί μου να προσέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι καλύτερα, αντί να ζητήσουμε την ευχή, ξέρει ο κληρικός, αν πούμε έχω να κάνω μία εξαγορά των αμαρτημάτων μου, ξέρει ο ιερέας ότι στο τέλος θα διαβάσει οπωσδήποτε την ευχή τη συγχωρητική, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κανένας κληρικός δεν μπορεί να διώξει κανέναν από το πετραχύλι του. Είναι ο κανόνας της Εκκλησίας και αν γίνεται αυτό κάποιος πολύ αυστηρός από τους πατέρες να διώχνει πνευματικά του παιδιά, πρέπει πολύ να το αναλογιστεί αυτό, διότι οφείλει ο κάθε πνευματικός να μετέρχεται διαφόρους τρόπους, ώστε η ψυχή να μην φτάσει στην περίπτωση της καταθλίψεως και ο άνθρωπος οδηγηθεί σε άλλες πράξεις οι οποίες θα επιβαρύνουν μετά και τον ίδιο τον κληρικό. Πολλές φορές συνέβη ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα που σήμερα ιδιαίτερα αυτά ακμάζουν στην ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, οι συμπεριφορές του δηλαδή τείνουν να ομοιάσουν στην άλογη φύση των ζώων που υπάρχουν επάνω στη γη, γιατί ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τον Θεό δίνεται να τα πράξει όλα, διότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο πειρασμός. Και άρα λοιπόν αφού τα κάνει όλα, μετά δεν μπορεί αυτά να τα σβήνει με μία απλή ευχούλα, αλλά η ευχή πρέπει, της ευχής πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε η εξαγορά. Αυτή η εξαγορά μας βοηθάει και μας καθιστά δοχεία της χάρετος του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων. Ο Θεός έχει αγάπη και έλεος και φιλανθρωπία, σπλάχνα εκτιρμών, τα οποία και εμείς οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους αδελφούς μας. Και όπως ακριβώς εκείνη την πολύ όμορφη επιστολή, περικοπή του Ευαγγελίου που αναφέρεται ότι κάποιος πήρε δανεικά χρήματα από κάποιον πλούσιο άρχοντα και όταν δεν τα επέστρεφε τον κάλεσε εκεί ο άρχοντας και του είπε θα μου αποδώσεις αυτά που με οφείλεις να μου δώσεις, και αυτός σήκωσε τα χέρια του πάνω, είπε δεν έχω, τότε λέει θα σου πάρω τη γυναίκα, τα παιδιά σου, θα σε καταστρέψω γενικά, θα πάρω το σπίτι σου και όλα. Και αυτός έπεσε τα πόδια, παρακαλούσε και ο Θεός έδωσε σπλάχνα εκτιρμών και του τα συγχώρεσε. Αυτά δηλαδή του έδωσε μία παράταση, του είπε ας πούμε στα χαρίζω αυτά, αφού ήταν και πλούσιος κιόλας. Και βγαίνει αυτός έξω αφού πήρε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία από τον άρχοντα αυτόν και βγαίνοντας έξω βλέπει κάποιον σύνδουλό του, δηλαδή κάποιον συμπατριώτη του εκεί και πέφτει επάνω στο λαιμό του και τον πνίγει για να του δώσει πίσω, να του επιστρέψει κάτι δινάρια, κάτι μικρά νομισματάκια, ας πούμε, που είχε εκεί, που χρωστούσε. Και λέω, προηγουμένως πήρε τόση μεγάλη ευχαριστία και ευχαρίστηση που του το χάρισε όλα όσα χρωστούσε και δεν του πήρε τα παιδιά του, και μετά αυτός έπεσε στον αδελφό του και δεν τον έδωσε έλεος και παρηγορία. Αυτό είναι και για μας τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες, να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ αγάπη και πολύ έλεος και ευελεσπλαχνία, διότι ο Θεός εκτήρμον εστί. Αν δεν υπήρχε αυτό το έλεος και η χάρη και η ευλογία του Θεού μας και η φιλανθρωπία του, το άμετρο αυτό έλεος όπως λέμε πολλές φορές, πώς θα σωζόταν? Άρα δεν πρέπει να έχουμε και λογισμούς στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά να πηγαίνουμε αγνά και καθαρά, διότι είναι μυστήριο το οποίο δεν εξαγορεύεται, υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως. Ασχέτως αν στην πορεία της Εκκλησίας μας στα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαμε και δημόσιες εξομολογήσεις, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, στην περίπτωση του μεγάλου πνευματικού της Ρωσίας, του Αγίου Ιάννης Κωνσταντής, ο οποίος εξαιτίας του πολύ κόσμου, ο οποίος πήγαινε να εξομολογηθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή και άνθρωποι είχαν ένα περιορισμένο χρόνο να τον δουν, να τον επισκεφθούν, και αυτός περίμενα να παίξω χιλιάδες άνθρωποι, 5, 6, 10.000 άνθρωποι στο προάβλιο του ναού. Και είχε καθιερώσει τις δημόσιες εξομολογήσεις να μπαίνουν μέσα 5.000 στο ναό άνθρωποι, και κάθε φορά που έλεγε μια αμαρτία την κάνουν, ομολογούσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα ότι εγώ την έπραξα και την έκανα. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές τις αμαρτίες μας να τις εξαγορευτούμε στον πνευματικό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Στον πνευματικό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να ντρεπόμαστε να κάνουμε την αμαρτία, ώστε να αποφεύγουμε αυτό και να αποφεύγεται μετά και αυτή η υποσυνείδητη συνέστηση, η δαιμονική, η οποία δεν χρειάζεται να τα πεις στον πνευματικό όλα. Και ο άνθρωπος μένει πραγματικά ακάλυπτος ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που λέει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κύριου θα είναι κάθεκτος ο Χριστός στην Δευτέρα παρουσία του και όλα τα αμαρτήματά μας θα τα βγάλει στη φόρα. Και τότε λοιπόν που θα κρυφθεί ο άνθρωπος και που θα πάει είναι το αίτημα.
Γι' αυτό λοιπόν το προλαμβάνει εστί φιλοσοφήν. Με απλά λόγια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε στις εκκλησίες, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση εξομολογήσεως, να πούμε ζητούμε με μία ευχή να μας διαβάσετε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να το ομολογήσουμε κι αυτό και τότε να ακούσουμε την ορθή κατήχηση από τα στόματα των επαϊόντων κληρικών, πνευματικών, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν και θα μας πούν έλα κάθισε εδώ δίπλα, να βάλω το ιερό πετραχύλιο, να βάλω ευλογητός και να μου βγάλεις μέσα από την ψυχή σου όλα τα εσώψυχά σου. Σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο αναπαύεται να πάει να τα πει σε ένα φίλο του και κάποιοι επαγγελματικά ασχολούνται με το να ακούν τους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και ο άνθρωπος κατανοεί ότι πρέπει να τα εξαγορευτεί όλα αυτά τα αμαρτήματα. Το κατανοούμε αυτό και το απαγορεύουμε. Αλλά από την άλλη, μυστηριακά πώς ενεργεί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, που κατά βάση, δηλαδή, αν όλος ο κόσμος το κατήχε αυτό το μυστήριο της εξομολογίας, θα έπρεπε πνευματικοί ποτέ να μην φεύγουν από τις Εκκλησίες, γιατί θα ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που θα έπρεπε, δηλαδή, νυχθημερών, κατά το πρότυπο πώς σκεπτόταν και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε η Εκκλησία πρέπει να έχει βάρδια που να ακούει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, να έχει δηλαδή τόσους κληρικούς, οι οποίοι να κάθονται με ωράρια, δηλαδή από 5-6 ώρες ο καθένας στο εξομολογητήριο και να κροάται τους ανθρώπους. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε σωστά ώστε να φτάσουμε κοντά και στον πνευματικό. Και ενθυμούμενος παλαιότερα, για να λέμε και τα πράγματα πως έχουν και παλαιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες να πάνε σε ειδικούς σήμερα για να εξαγορευτούν και να πούν αυτά τα οποία τους απασχολούν και σήμερα αυτό επαγγελματικά λειτουργεί με πολλά ψυχοθεραπευτικά κέντρα τα οποία ακούμε στην κοινωνία μας. Η Εκκλησία διατηρεί παρόλη αυτήν την χασούρα, θα έλεγα, μεταξύ μας από την Εκκλησία, πολλοί άνθρωποι φεύγουν και δεν ξέρουν πού να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, που είναι ο πνευματικός εμπροκειμένου, γιατί δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι δεν τους μίλησε κανείς, ούτε γονέας, ούτε ανάδοχος, ότι όταν έχεις κάποια προβλήματα πρέπει να πας στον πνευματικό, να ανοίξεις την καρδιά σου να μιλήσεις. Τότε αυτή η μεγάλη μερίδα των νεοελλήνων χριστιανών, γιατί πάντα το ομιλώ για την καθημάς Εκκλησία, την Ενελλάδη, δηλαδή στην οποία ζω και κινούμαι και λειτουργώ ως κληρικός της Εκκλησίας μας, στην οποία, την οποία κατέχω και γνωρίζω και για αυτήν είμαι υπεύθυνος, τα λόγια μου να είναι υπεύθυνα και σωστά, βλέπω ότι μια μεγάλη μερίδα δικαιολογείται γιατί δεν ξέρει πού θα πάει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Παλιότερα όμως αναλογιζόμενος στις παλιότερες γενιές, διότι όταν βλέπουμε τις παλιότερες γενιές εμείς οι νεότεροι, τις οποίες έχουμε ζήσει όμως παλιές γενιές, βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να πούνε μια κουβέντα μεταξύ τους, διότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρεις αμέσως τον πνευματικό να εξομολογηθείς, βγαίναν οι άνθρωποι αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Και θυμάμαι πολλές φορές, μικρό παιδί που ήμουνα στην επαρχία πάνω στον Εύρο εκεί, βγαίναν ας πούμε οι γυναίκες, οι άνδρες με πηγαίναν στα καφενεία και συζητούσαν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, τις εργασίες τους ή κάποια θέματα που τους απασχολούσαν πιο ευρύτερα. Οι γυναίκες όμως που είχαν τα της οικογενείας και περισσότερο ήταν μέσα στο σπίτι νοικοκυρές, βγαίναν έξω και η μια γυναίκα το απογεύμα τα συνήθως γινόταν τελειώνταν τις δουλειές πριν γίνει η κατάκληση και η επιστροφή όλων των ανθρώπων στο σπίτι και συζητούσαν μεταξύ τους σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες έλεγαν τα προβλήματά τους και μια κυρία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ευχάριστη θέση και την περνούσε καλά, στήριζε τις υπόλοιπες που δεν περνούσαν καλά. Την άλλη μέρα αυτή ήταν χάλια, τη στήριζαν κάποιες που περνούσαν καλά. Και αυτό ήταν ένα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, διότι και αυτό είναι μες στην παράδοση Εκκλησίας μας. Ένας μοναχός που υποφέρει ψυχολογικά οτιδήποτε άλλο.

πάτε ένα βιβλίο, να ακούσουν ένα λόγο από το στόμα σας να είναι σωστός. Και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, που απρόσεκτα δηλαδή κάποιοι αντί να πάνε να στηρίξουμε οικογένειες ανθρώπων βαρυπενθούντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα πένθος μες στο σπίτι, να μας στηρίζουν οι άνθρωποι βαρυπενθούντες εμάς, γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να το πούμε. Χρειάζεται και διάκριση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη μας, αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω σήμερα αυτήν την εκπομπή μας λέγοντας ότι ευχή με ναι, η Εκκλησία οφείλει να διαβάζει ευχές. Αλλά να προσέχουμε, δεν είναι παραγγελές οι ευχές όπως δίνουμε σε ένα κέντρο διασκέδασης ή σε ένα υπαίθριο πανηγύρι που γίνεται, να δώσουμε χρήματα για να διαβαστεί ευχή. Χρειάζεται η ευχή που ζητάμε να ακριβολογήσουμε στον ιερέα μας, στον πνευματικό μας, της Εκκλησίας μας, τι ακριβώς θέλουμε. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές ζητούν ευχές, εξορκιστικές, ευχές οτιδήποτε, και ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο και να υπάρχει μια άλλη ευχή της Εκκλησίας, να ακριβολογούμε στο τι ζητούμε μέσα στην Εκκλησία όταν προσερχόμεθα. Και να ξέρουμε κατά βάση, γιατί πολλοί από εμάς βρισκόμαστε και σε μια άλλη πλάνη, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι όλοι αναζητούμε να βρούμε διορατικούς γέροντες. Ζήστε κι εσείς διορατικά, για να βρεθούν και γέροντες διορατικοί. Όταν εμείς ζούμε αμαρτωλά και όλη η κοινωνία είναι αμαρτωλή, εκ των αμαρτωλών θα βγει και κάποιος που θα κάνει τον κληρικό. Και γι' αυτό να μην ζητούμε διορατικούς, αλλά να ζητούμε διακριτικούς πνευματικούς, οι οποίοι να μας κατανοούν και να μας συμβουλεύουν σωστά, διότι αυτό είναι το καλύτερο, να βρίσκουμε ένα καταφύγιο ανά πάσα στιγμή, διότι ένας αν διαφημιστεί ως διακριτικός, ιερέας, πνευματικός, εξομολόγος, γέροντας της Εκκλησίας, θα τρέξουν όλοι εκεί να πάνε εξηνυθείας για να δούμε το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να το δούνε και να έχουν την ψευδέστηση ότι τακτοποιήθηκαν και πνευματικά γιατί τον άγγιξαν ή γιατί του μίλησε, έκανε το κήρυγμα και τελείωσαν υπόθεση. Όχι. Χρειάζεται να μπούμε δίπλα και σε έναν ο οποίος είναι διακριτικός και ας μην έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχει λίγα αυτά που του έδωσε η Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι εάν ο Κύριος επέτρεψε σε ένα τέτοιο δοχείο της χάρετος του Θεού που είναι οποιοδήποτε κληρικός, να φέρει το πετραχύλι και να εξομολογεί με την άδεια του επισκόπου του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα να μιλάει με το στόμα του, μόνο να ακούει και να συγχωρεί, επιτελείται αυτό το οποίο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας. Εύχομαι η χάρη στο Θεό να μας ευλογεί όλους και να μην ζητούμε ευκαίρως ακαίρως ευχές, χωρίς όμως να επεξηγούμε στους πνευματικούς μας το τι ευχές θέλουμε. Αν θέλουμε ευχή για να κοινωνήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ευχή της συγχωρήσεως, η οποία δίδεται κατόπιν του μυστηρίου της εξομολόγησης. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr

Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Μια σημαντική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος είναι η αναπνοή. Ο άνθρωπος αναπνέει, παίρνει το οξυγόνο και βγάζει μετά με την εκπνοή το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία, διότι έτσι μπαίνει μέσα στο οξυγόνο, οξυγώνεται ο πνεύμονας, το αίμα κτλ. Και ο άνθρωπος ζει. Εάν σταματήσει να αναπνέει, τότε σταματάει και η ζωή. Δηλαδή γίνονται και άλλες ανομαλίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία της αναπνοής. Φυσικά δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσω για την αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα, αλλά το πήρα αυτό ως παράδειγμα για να πω ότι όπως η αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σημαντική λειτουργία, έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή αναπνέει με την προσευχή, ανοίγει δηλαδή τον εαυτό της, θα λέγαμε, στο Θεό και παίρνει μέσα το οξυγόνο του παραδείσου, το οξυγόνο της αιώνιας ζωής. Και έτσι συντηρείται ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ορισμός για την προσευχή, ότι είναι η αναπνοή της ψυχής. Και θα λέγαμε και οι ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι η αναπνοή της Εκκλησίας. Αυτό να έχετε υπόψη σας για τη σημερινή εκπομπή που θα μιλήσουμε για την προσευχή. Ότι η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, η αναπνοή της ψυχής του ανθρώπου που συνδέεται με την αιώνια ζωή, παίρνει μέσα της την αιώνια ζωή, αλλά ασυγχρόνως είναι και η αναπνοή της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Η προσευχή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη θεολογία. Έλεγε ο Νίλος ο ασκητής, ή βούλη θεολόγος γενέστε, αληθώς προσεύχη. Δηλαδή, εάν θέλεις να γίνεις πραγματικός θεολόγος, πρέπει να προσεύχεσαι. Και ή προσεύχη, αληθώς θεολόγος ή. Και αν προσεύχεσαι, τότε είσαι αληθινός θεολόγος. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η προσευχή με τη θεολογία. Όπως στο ανθρώπινο σώμα έχουμε τα κύτταρα και μέσα στα κύτταρα υπάρχει η κυταρική μνήμη και κάθε κύτταρο ξέρει τι πρέπει να κάνει, καθορίζει η μνήμη σε κάθε κύτταρο τι πρέπει να κάνει. Έτσι υπάρχει και η πνευματική μνήμη, η λεγόμενη καρδιακή μνήμη, και αυτή είναι η μνήμη του Θεού. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αγαπά τον Χριστό, να θέλει να ζει μαζί με τον Χριστό και να μην αγαπά την προσευχή. Είναι απαραίτητη η προσευχή για τον χριστιανό. Ας δούμε το πρώτο σημείο, που είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει ενότητα και κοινωνία με τον Χριστό και φυσικά να προσεύχεται, γιατί αυτό σημαίνει μνήμη Θεού. Όπως έχουμε μνήμη των διαφόρων πραγμάτων, θυμόμαστε τα διάφορα πράγματα, το μυαλό μας πηγαίνει στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στους αγαπητούς μας. Δηλαδή η μητέρα συνέχεια θυμάται το παιδί της και πού βρίσκεται το παιδί. Ένας άνθρωπος που αγαπά κάποιον ή κάποια, συνεχώς ο νους του είναι εκεί. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει μια διαρκή μνήμη του Θεού, αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή του, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά το Θεό και να μην το θυμάται και να μην προσεύχεται. Πρέπει να έχει αναφορά στο Θεό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργήθηκε για να έχει συνεχή κοινωνία και ενότητα με το Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, πριν αμαρτήσουν, είχαν συνεχή αναφορά προς το Θεό. Είναι αυτό που λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο πρώτα το σώμα του και μετά ενεφύσισε. Και αυτό το φύσιμα είναι η ενέργεια του Θεού που έκανε ψυχή. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το φύσιμα του Θεού υπάρχει μέσα μας και αυτή είναι η διάθεση την οποία έχουμε για να προσευχόμαστε. Είναι η προσευχή. Θέλουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Θέλουμε αυτό το οξυγόνο, όπως είπα προηγουμένως, της αιώνιας ζωής. Να έχουμε αναφορά στο Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το να έχει κατοικώνα. Να είναι κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Το κατοικώνα, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή να έχει νου, καθαρό νου, και να είναι αυτεξούσιος. Δηλαδή αυτεξουσίος, που να μην τον εξουσιάζει, να μην είναι κάτι ετεροξουσιότητα, να μην υπάρχει κάτι απ' έξω που να τον ενοχλεί, αλλά αυτεξουσίως, που σημαίνει εντελώς ελεύθερα και αβίαστα, ο νους του να οδηγείται και να πηγαίνει προς το Θεό. Αυτό είναι το φυσικό θέλημα.
είναι η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό. Δημιουργήθηκε από το Θεό να έχει αυτή την ορμή. Είναι η όρεξη της φύσεως να πορεύεται συνέχεια προς το Θεό. Γι' αυτό και ομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό. Ακόμη δε και μετά την αμαρτία την οποία έκανε. Εμφανίστηκε, λέει, ο Θεός που ήταν ο Χριστός και του είπε «Αδάμ που είσαι» και του μιλάει. Επομένως, εδώ έχουμε μια ομιλία του Αδάμ, έστω και μετά την πτώση γίνεται αυτή η ομιλία και φυσικά μετά εκδιώκεται εκ του Παραδείσου. Εξέπεσε από τον Παράδεισο. Είναι το φυσικό αυτό θέλημα. Αυτή η αναφορά, η ορμή προς το Θεό. Και μετά το φυσικό θέλημα μετατράπηκε και έγινε γνωμικό θέλημα. Κάνει επιλογές, ενώ η πρώτη αναφορά του ήταν η ορμή προς το Θεό, δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Όταν έρχεται ο διάβολος και του λέει να φάγει από τον καρπό, τότε αμέσως μπαίνει και δεύτερο στοιχείο και κάνει την επιλογή. Αυτό είναι το γνωμικό θέλημα. Στην αρχή είχε το φυσικό θέλημα. Υπήρχε μια διαρκή συναφορά προς το Θεό. Εξέπεσε από την προσευχή. Έχασε την κοινωνία με το Θεό. Και μετά έξω από τον Παράδεισο άλλαξε η προοπτική η προσευχή και έγινε μια προσευχή στα είδωλα, στη φύση και όχι στο Θεό. Επομένως θέλω να πω ότι η προσευχή είναι αυτή η όρεξη, η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό και ήταν η πρώτη κατάσταση την οποία είχε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, το πρώτο που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο ως δώρο, ως ειδική ευλογία, το οποίο το έχασε. Πάμε στο δεύτερο σημείο τώρα, ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του φυσικά ήρθε για να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο, αλλά συγχρόνως με την ενανθρώπισή του εκπαίδευσε τον άνθρωπο να μάθει πάλι να προσεύχεται. Εκπαίδευσε τον άνθρωπο στην προσευχή. Άρχισε πια να τον μαθαίνει ότι πρέπει να προσεύχεται. Η αναφορά του να είναι στο ζώντα Θεό και στο μοναδικό Θεό και στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν κάποτε στον Χριστό «Δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Σε παρακαλούμε, το αισθάνθηκαν ως ανάγκη. Σε παρακαλούμε, δίδαξε εμάς να προσευχόμαστε. Και ο Χριστός τους απεκάλυψε τότε την προσευχή εκείνη, το «Πάτερ ημών», «Πάτερ ημών, εν της ουρανής» και τα λοιπά. Τους απεκάλυψε ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής και πώς να προσεύχονται. Και όχι μόνο τους το απεκάλυψε, αλλά ο Χριστός τους απεκάλυψε και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να γίνεται η προσευχή. Να έχει καθαρότητα νου, να έχει καθαρότητα καρδιάς, να συγκεντρώνεται στον εαυτό του ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται. Γι' αυτό και τους είπε όταν προσεύχει ουκέσι ως περί υποκριτέ. Δηλαδή και οι υποκριτέ προσεύχονταν. Αλλά δεν είναι αυτή η αληθινή προσευχή. Εσείς όταν προσεύχεστε να μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτέ, οι οποίοι φαίνονται ότι προσεύχονται στον Πατέρα, αλλά στο Θεό, αλλά δεν προσεύχονται πραγματικά. Απέχουση του μισθού αυτού. Δηλαδή προσεύχονται, αλλά δεν ικανοποιούνται ή μάλλον δεν παίρνουν το μισθό τον οποίο έπρεπε να πάρουν. Και τι πρέπει να κάνεις εσύ όταν προσεύχεσαι? Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεσαι εν το φανερό. Όταν θέλεις να προσευχηθείς, να μπαίνεις μέσα σε ένα ιδιαίτερο χώρο, θα λέγαμε καταρχάς μέσα στο δωμάτιό σου, σε ένα ιδιαίτερο χώρο και να κλείσει τη θύρα και να προσεύχεις τον πατέρα σου ο οποίος στο κρυπτό, που δεν είναι φανερός, είναι μέσα στο κρυπτό που δεν μπορείς εύκολα να τον ανακαλύψεις, και ο πατήρ σου τότε που τον ανακαλύπτει στο κρυπτό, εν κρυπτό με την προσευχή, που σε βλέπει τότε εν το κρυπτό, θα σε αποδώσει εν το φανερό. Και βέβαια οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας εδώ εννοούν την προσευχή η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά. Το να μπει κανείς μέσα του ταμείο του είναι να μπει μέσα στο χώρο της καρδιάς. Το να κλείσει τις θύρες είναι να κλείσει τις αισθήσεις και να προσεύχεται στον πατέρα του μυστικά. Και όταν ο πατήρ τον βλέπει να προσεύχεται με αυτήν την κατάσταση μυστικά, τότε θα τον δοξάσει φανερά. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα της προσευχής. Δηλαδή δεν τους δίδαξε απλώς, αλλά συγχρόνως τους είπε κοιτάξτε πώς θα γίνεται η προσευχή. Είναι αυτό που κάνουν και οι δάσκαλοι. Διδάσκουν τα παιδιά
είτε οι δάσκαλοι στο σχολείο το δημοτικό, είτε οι καθηγητές, διδάσκουν τα παιδιά και μετά τους κάνουν και ασκήσεις. Και πρέπει κανείς, ας πούμε, διδάσκεται για ένα μουσείο, για την τέχνη, και μετά τους πηγαίνουν, ελάτε τώρα, πάμε σε ένα μουσείο να δείτε και να σε ερευνήσετε την τέχνη ή τα, αυτά τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς το έκανε και ο Χριστός. Δεν αρκέστηκε στο να τους διδάξει, αλλά τους έμαθε ταυτόχρονα, τους εκπαίδευσε πώς να προσεύχονται. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Τους άφηνε και ανέβαινε πάνω στο όρος, κατ' ιδίαν προσεύχασαστε. Και ο ψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Όλη τη νύχτα παρέμεινε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να προσεύχεται, όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά γιατί ήταν πάντοτε ενωμένος με τον πατέρα του. Ποτέ δεν ήταν χωρισμένος με τον πατέρα του και από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ανέβαινε πάνω στο όρος για να δείξει στους Αποστόλους πώς να προσεύχονται, πώς να απομονώνονται. Αυτό που τους δίδαξε, όταν θέλεις να προσευχηθείς πραγματικά, να κλειστείς μέσα στο ταμείο σου, λέει, να το πώς θα το κάνετε. Και μετά στους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους δίδαξε και αυτή την προσευχή. Τους πήρε μαζί του επάνω στη Γεθσημανή, όταν προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλο σύ». Αυτό λοιπόν γίνεται ως παράδειγμα. Τους έδειξε πώς ακριβώς να προσεύχονται με ένταση, και αυτό να γίνεται και με σωματική ένταση, γιατί και ο υδρότας έφευγε από το πρόσωπο του Χριστού, κατέβαινε πάνω στη γη, που σημαίνει ένταση. Η προσευχή να είναι ένταση και να είναι προσευχή για όλο τον κόσμο. Όπως επίσης ο ίδιος δίδαξε πώς να προσεύχονται στη Θεία Λειτουργία, όταν τους παρέδωσε το μυστικό, στο μυστικό δείπνο, τους παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, διότι πήρε τον άρτον και τον ίνο και τα ύψωσε και τα ευλόγησε και τα ύψωσε και τους έδειξε πώς πρέπει να γίνεται η Θεία Λειτουργία. Δεν τους είπε απλώς τούτο πείτε στην ημέρα ανάμνηση, να τους πείτε. Δεν τους είπε ότι όταν εγώ θα φύγω ή θα λάβει το Άγιο Πνεύμα μετά να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Τους το δείχνει, τους το δείχνει πώς θα κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Έτσι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τους εκπαίδευσε. Εκπαίδευσε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Αυτό σημαίνει και εμείς, όχι μόνο να διδάσκουμε τους χριστιανούς ότι πρέπει να προσεύχονται, το τι είναι η προσευχή, αλλά και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και το κήρυγμα, έχει και το Ευαγγέλιο, τα αναγνώσματα τα οποία ακούμε, και μετά, αφού γίνεται στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε τα αναγνώσματα που μιλάνε για την πνευματική ζωή και για την προσευχή. Μετά, ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα προσευχόμαστε. Και διδάσκει πώς να προσεύχονται. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή, αλλά συγχρόνως είναι και μια διδασκαλία για το πώς να προσεύχονται. Πού φαίνεται αυτό την διδασκαλία? Δεν το λέει συνέχεια ο ιερεύς, ανασχόμεν της καρδίας μας ψηλά στον ουρανό, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, ειρήνη πάση, σοφία, ορθή. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα, δηλαδή μην φεύγει ο λογισμός σας μακριά από την καρδιά. Πάσαν τη βιωτική μέρημνα, αποθόμεθα, όλη τη μέρημνα να την αποθέσουμε. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι βέβαια ένα μυστήριο στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο που παρακαλούμε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον άρτον και τον ίσο σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά συγχρόνως είναι και μια εκπαίδευση που μας λέει πώς να προσευχόμαστε. Επαναλαμβάνουμε τις προτροπές τις οποίες μας δείχνει ο ιερέας. Επομένως ο Χριστός και η Εκκλησία μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό το νόημα έχουν και όλες οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες του όρτου, του εσπερινού, του αποδείπνου, των χαιρετισμών, της παρακλήσεως. Όλες αυτές οι ακολουθίες είναι χτυπάει καμπάνα και λέει ελάτε στην Εκκλησία, ελάτε στο ναό για να μάθετε, για να προσευχηθείτε, να μάθετε και τον τρόπο της προσευχής. Και αν δεν έχετε μια δυνατότητα στο σπίτι σας να απομονωθείτε, ελάτε στην Εκκλησία, να απομονωθείτε στον Ιερό Ναό δηλαδή, και τότε θα μάθετε
να προσεύχεστε και εκτός του Ιερού Ναού. Το τρίτο σημείο είναι να δούμε τον ορισμό της προσευχής. Αυτά που είπα προηγουμένως δείχνουν τι είναι η προσευχή, αλλά εδώ να δούμε έναν ορισμό καταπληκτικό της προσευχής, όπως τον παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Εκεί υπάρχει ένας ορισμός καταπληκτικός περί της προσευχής. Θα ήθελα να σας το διαβάσω και ταυτόχρονα να το ερμηνεύω, γιατί νομίζω είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς ορισμούς περί προσευχής. Ορισμός σημαίνει καθορισμός. Είναι περίπου τα όρια τα οποία φανερώνουν τι είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Προσευχή ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Κοιτάξτε, λέξη συνουσία. Συνουσία που σημαίνει ένωση ανδρός και γυναικός, έτσι. Αυτό λέγεται συνουσία. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να πει αυτή την... Είναι γάμος, πνευματικός. Είναι αυτή η ένωση και η κοινωνία με τον Θεό. Άρα η προσευχή ως προς την ποιότητά της, την ποιότητα της η ποιότητα της προσευχής είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά, ως προς την ενέργειά της είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου. Συμφιλίωση με τον Θεό. Είναι λοιπόν, είναι σύσταση, συσταίνει, κάνει τον κόσμο να υπάρχει, να έχει ενότητα και διατήρηση του κόσμου. Δηλαδή δημιουργεί την ενότητα του κόσμου με τον Θεό. Αναφέρεται όλος ο κόσμος στο Θεό και συμφιλίωση του ανθρώπου, του κόσμου με τον Θεό. Είναι μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα των δακρύων. Εδώ δείχνει και η προσευχή πρέπει να γίνεται με τα δάκρυα, γιατί η αληθινή προσευχή έχει μέσα το στοιχείο της μετάνοιας. Λοιπόν, επομένως η προσευχή είναι η μητέρα που γεννά τα δάκρυα. Αυτό σημαίνει, όπως η μητέρα γεννά τα παιδιά, έτσι η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Και συγχρόνως τα δάκρυα, η προσευχή είναι επίσης και θυγατέρα. Και θυγατέρα είναι η θυγατέρα από τη μητέρα, η οποία προσφέρεται και εκείνη στο Θεό. Η προσευχή είναι συγχώρηση των αμαρτημάτων. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε και λέμε άφεση μην τα αμαρτήματα, τα οφειλήματα ημών, είναι μια προσευχή να συγχωρέσει ο Θεός τα οφειλήματα, τα αμαρτήματά μας, τα συγνωστά λεγόμενα αμαρτήματα, γιατί όταν έχουμε κάτι το οποίο είναι μέσα μας ανεχοποιεί, μας δημιουργεί πρόβλημα μέσα και αισθανόμαστε τις τύψεις, τότε πηγαίνουμε στον πνευματικό, είναι το μυστήριο της θυράσης εξομολογήσεως. Αλλά είναι και η προσευχή η οποία συγχωρεί αυτά τα καθημερινά συγνωστά αμαρτήματα. Όπως για παράδειγμα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο χέρι μας, χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέτρα τα οποία έχουμε, το οξυζένα, ξέρω εγώ, το ινόπνευμα, έχουμε στο σπίτι μας. Ή θα πάμε στο φαρμακείο. Μετά, για περισσότερα, θα πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι ακριβώς γίνεται εδώ. Είναι συγχώρηση η προσευχή των καθημερινών αμαρτημάτων. Είναι γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Έχουμε διάφορους πειρασμούς στη ζωή μας και η προσευχή είναι μια γέφυρα που μας περνάει απέναντι. Είναι τείχος που προστατεύει από τις θλίψεις. Έχουμε πάρα πολλές θλίψεις, έρχονται διάφορα προβλήματα, θλίψεις, και είναι ένας τείχος δυνατός που μας κρατάει, όπως υπάρχει ένας τείχος, ένα φράγμα, και έρχεται το νερό, βρέχει πάρα πολύ και είναι φράγμα και κρατάει το νερό, δεν το αφήνει να περάσει. Έτσι και η προσευχή στις μεγάλες θλίψεις, μεγάλες φουρτούνες, στους μεγάλους πειρασμούς είναι ένα φράγμα, ένα τείχος που μας κρατάει δυνατούς. Είναι συντριβή των πολέμων. Έχουμε πολέμους. Πολέμους από τους λογισμούς, από τις επιθυμίες, από το διάβολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία. Πολλούς πειρασμούς, πολλούς πολέμους. Οπότε η προσευχή είναι η συντριβή, δηλαδή συντριβή όλων των πολεμικών εξωτερικών διαθέσεων. Είναι έργο των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσεύχονται συνεχώς. Όσοι είδαν, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας, είδε τους αγγέλους, τους είδε να προσεύχονται και να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ και τα λοιπά. Είναι το έργο των αγγέλων
εκείνοι που προσεύχονται τότε κάνουν έργο αγγελικό. Είναι τροφή όλων των ασωμάτων. Οι ασώματοι είναι οι άγγελοι, οι οποίοι προσεύχονται και τρέφονται. Από πού τρέφονται οι άγγελοι? Δεν έχουν σώμα και επομένως έχουν την ενέργεια του Θεού. Προσεύχονται, λαμβάνουν την ενέργεια, προσεύχονται. Αυτή η προσευχή είναι η τροφή των ασωμάτων και μπορεί να γίνει και η τροφή των ανθρώπων. Η πνευματική τροφή, όπως η Παναγία για παράδειγμα, που ήταν 12 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων και προσεύχοντας στο Θεό. Και αυτή η προσευχή ήταν η τροφή. Έρχονταν Άγγελος Κυρίου και της έφερε τροφή. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού που έρχονταν μέσα στην ψυχή της και την έτρεφε και σωματικά. Άρα είναι τροφή όλων των σωμάτων, είναι η μελλοντική εφροσύνη. Είναι η χαρούμενη κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Γιατί στο μέλλοντο αιώνα δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε, όπως το κάνουν τώρα οι άγγελοι. Είναι η εργασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώνει να προσεύχεται. Συνεχώς μπορεί να προσεύχει στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σπίτι του, στην εργασία του. Συνέχεια να θυμάται το Θεό. Όπως θυμόμαστε τους αγαπητούς μας ανθρώπους, έτσι πρέπει να θυμόμαστε το Θεό. Αυτή είναι η προσευχή, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η πηγή των αρετών. Όποιος θέλει να αποκτήσει αρετές πρέπει να προσεύχεται. Οι αρετές προέρχονται μέσα από την προσευχή. Είναι πρόξενος των χαρισμάτων. Όταν προσεύχεται κανείς, τότε του δίνει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Η προσευχή είναι εκείνη που ελκύει τη χάρη του Θεού και έρχονται χαρίσματα πολλά. Είναι αφανής πρόοδος. Όπως η αναπνοή, αναπνέουμε συνεχώς. Αναπνέουμε, εισπνέουμε και εκπνέουμε. Και έτσι μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή και είναι μια πρόοδος. Μεγαλώνουμε πνευματικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αφανής πρόοδος. Όπως δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή που εισπνέουμε και εκπνέουμε, αλλά ζούμε, συντηρούμαστε και μεγαλώνουμε. Έτσι η προσευχή είναι αφανής πρόοδος. Είναι τροφή της ψυχής, είναι φωτισμός του νου. Φωτίζει το νου του ανθρώπου. Η προσευχή είναι πέλεκης που χτυπά την απόγνωση. Αισθάνομαστε απελπισία, απόγνωση. Τότε προσευχόμαστε και είναι ένα σαν τσεκούρι που χτυπάει την απελπισία. Είναι απόδειξη της ελπίδος. Προσευχόμαστε και έρχεται ελπίδα. Είναι διάλυση της λύπης. Πόσες φορές δεν είμαστε λυπημένοι από διάφορα γεγονότα? Τότε να προσευχόμαστε στο Θεό. Κάνουμε την παράκληση και αμέσως διαλύει τη λύπη. Είναι πλούτος των μοναχών. Αυτός είναι ο πλούτος των μοναχών. Όχι ο υλικός πλούτος. Ο πλούτος των μοναχών είναι το να προσεύχονται, η προσευχή. Είναι θησαυρός των ησυχαστών που δεν έχουν τίποτε απολύτως, αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός των ησυχαστών είναι η προσευχή. Είναι η μείωση του θυμού. Θυμώνουμε, έρχεται μέσα μας, ακούμε κάτι, βλέπουμε κάτι και ανάβει ο θυμός. Προσευχόμαστε, μειώνει το θυμό. Είναι καθρέπτης της πνευματικής προόδου. Όπως έχουμε απέναντί μας τον καθρέπτη και βλέπουμε κατά πόσον πώς είμαστε εξωτερικά, έτσι καθρέπτης της πνευματικής προόδου είναι η προσευχή. Είναι φανέρωση των μέτρων της αρετής. Είναι διάλυση της πνευματικής δήλωση της πνευματικής καταστάσεως. Δηλαδή πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται. Αν δεν προσεύχεται μπορεί να λέει λόγια, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Είναι σημάδι της πνευματικής δόξας που έχει κάποιος. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο.

0: πράγματα. Να ολοκληρώσω λίγο τη σημερινή αυτή τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσευχής, ανάλογα με το πώς κάνουμε την προσευχή. Όπως για παράδειγμα, είναι ανάλογα με το περιεχόμενο. Αν εξομολογούμαστε, τότε είναι εξομολογητική προσευχή. Αν ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ευχαριστήρια προσευχή. Εάν παρακαλούμε τον Θεό για κάτι, είναι οικετήρια, είναι δέησης, παράκλησης. Άρα ως προς το περιεχόμενο έχει διαφόρους τύπους και τρόπους της προσευχής. Είναι ανάλογα με τον τόπο. Άλλη προσευχή είναι όταν είμαστε στην εκκλησία, που είναι κοινή προσευχή μαζί με όλους τους χριστιανούς, και άλλο όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, που είναι μια ατομική προσευχή. Αλλά και τότε που είμαστε στο σπίτι και προσευχόμαστε μόνοι μας, δεν προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά προσευχόμαστε ως μέλη της εκκλησίας, συμπάση της Αγίας. Και είναι η προσευχή η οποία είναι ανάλογα με το χρόνο. Όταν προσευχόμαστε το πρωί, λέγεται πρωινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το βράδυ, λέγεται βραδινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το απόγευμα, λέγεται εσπερινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε την ώρα του φαγητού, πρώ και μετά το δείπνο ή το γεύμα, λέγεται προσευχή πρώ και μετά το γεύμα ή το δείπνο. Άρα η προσευχή είναι η αναπνοή μας. Ο άνθρωπος είναι ένα προσευχητικό νόν και ένα, θα λέγαμε, λειτουργικό νόν. Έχει δημιουργηθεί από το Θεό συνέχεια να προσεύχεται, και είναι ένα προσευχητικό νόν, και είναι μια μεγάλη επιστήμη να μάθει κανείς να προσεύχεται. Μεγάλη επιστήμη να μάθει να προσεύχεται, να έχει κοινωνία με το Θεό, και είναι απαραίτητη αυτή η επιστήμη. Γιατί όλες οι άλλες επιστήμες έχουν κάποιο χρόνο λήξης. Δηλαδή, μαθαίνει κανείς κάποια γνώση, αν αρρωστήσει, τελείωσε η γνώση. Αν πάθει Αλτσχάιμερ, δεν θυμάται τίποτα. Αν πεθάνει, τελείωσε η ανθρώπινη γνώση. Όμως η προσευχή είναι επιστήμη της μέλουσας δόξας, της αιώνιας ζωής. Είναι επιστήμη που δεν τελειώνει ποτέ. Αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε και θα έχουμε εκείνα τα ευεργετικά αποτελέσματα που διαβάσαμε προηγουμένως για τον ορισμό της ψυχής, αλλά εάν θα μάθουμε να προσευχόμαστε, θα μάθουμε πώς θα ζούμε αιωνίως μαζί με τον Θεό. Γιατί, για φανταστείτε, να είμαστε αιώνια ζωή χωρίς να προσευχόμαστε. Είναι πλήρης ακηδεία, και αυτή είναι η κόλαση. Οπότε για να μπούμε στην αιώνια ζωή, που όσοι ζουν μαζί με τον Χριστό θα προσεύχονται, πρέπει να μάθουμε από τώρα αυτή τη μεγάλη επιστήμη της προσευχής. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσω για την προσευχή του Ιησού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο.

0: ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Θεία Λατρεία, λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην Εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του, όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας. Εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος για παράδειγμα δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της εκκλησίας πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Αγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμβάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί για παράδειγμα να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να, πει, να κοινωνήσει αυτή τη μέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή του, σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχία ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε? Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζοντες ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει? Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά, προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχήσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα κι εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο. Εδώ μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσει με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιαδιο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή, διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε, έλα κυρία Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέει, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω αγαπάτε αλλήλους, εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε που είστε λαϊκοί, ας πούμε ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει. Και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε πήγα στον τάδε παπά λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε ακούω από παπά που λέει δεν βαφτίζει λέει ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει κάτσε πάτερε μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαφτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ένα εξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαπτίζουν λέει δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες πάτερε μου αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνετε ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνετε? Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν, τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100, αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω γιατί 100 κύρια λέισον δεν πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις άλλαξαν οι εποχές πάτερ, μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, στην τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης, ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, «όχι», λέει. Λέει, «είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε, και δεσπότης που είσαι θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εννοούμε πια σε ευγενίες, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. «Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε». Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το εγκόλπιο, το αναγνώστο, που λέγεται το ιερατικό, που λέγεται το ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, «α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε». Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, «α, εμείς», λέει, «κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά». Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί, λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, είμαστε ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πηγαίνει τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι. Ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση είναι αρτοκλασίες, δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστόν και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστία κινηστία, την 8ωρη τουλάχιστον πρώτη θεία ευχαριστία, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτη θεία μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική τη ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προγειασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προγειασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα 8ωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε και τα λοιπά, δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να αρχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μία προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριον της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ να δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές, και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος, να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος, που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πάνε να κλέψουν. Πάνε να κλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες. Τα βόδια έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί. Να ζήσει, λέει, πάρω ένα βόδι, παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λοιμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό, γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3, και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλον που έχει 10, και από φθόνο λέει να τα διαφυλάξει, και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες, να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε και τα λοιπά, για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκουν εξ αυτής να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά, γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις, θα σου στείλω μια νόσο, και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού, ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λέει τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε, και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει 2 βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει, τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά η γη και εύρωστα, και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καδυναστίας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε δι' Αγίων Αγγέλων Σου. Πάλι η παρουσία των Αγγέλων. Και πού πάνε οι Άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν Άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά Αγγέλους? Ναι, γιατί οι Άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει, κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασε από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές, όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, Χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιζε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος, κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου το Αδελφοθέο, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους Σημειώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους Σημειώνους όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε «Καθώς τον έσαιρναν οι Ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους Ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. «Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό». Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους Σημειώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι Ημιούνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζει 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. «Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν», να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, «ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο». Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. «Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις», είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, «και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού». Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. «Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρησε αυτό πλούσια τα ελαίη σου. Και όστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον», όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, «ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξαν δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίαν βλάβην και νόσων». Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από κενώσους ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι, Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια

0: Καλή ο Άγιος Νικόδημος έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες, και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ο νόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Είμεθα, αδελφοί μου, στο 7ο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, και το μάθημα αυτό είναι περί φιλαργυρίας. Μυριοκέφαλο δαίμονα ονομάζει τη φιλαργυρία ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, γιατί είναι γεννήτωρ πολλών παθών και αμαρτημάτων. Τι είναι η φιλαργυρία? Είναι η αγάπη των αργυρίων. Είναι η προσκύνηση των ειδώλων. Είναι η θυγατέρα της απιστίας. Είναι η φιλαργυρία προφασίστρια των ασθενειών. Μαντεύτρα του γύρατος. Ερμηνεύτρια της ανοβρίας. Προμηνήτρια της πείνας. Καταφρονητής και παραβάτης του Ιερού Ευαγγελίου. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της φιλαργυρίας. Η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία. Έτσι την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Πλεονέκτης

ως εστί ειδωλολάτρης. Ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος δηλαδή, είναι ειδωλολάτρης. Πράγματι, ο φιλάργυρος σαν ειδωλολάτρης, βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσει, συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία? Ο Χριστός, αδελφοί μου, ξεχώρισε δύο κυρίους, το Θεό και τον Μαμονά, δηλαδή το χρήμα. Οι δύο κύριοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν, ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις, ή και το αντίθετο. Άρα, από τον ίδιο τον Χριστό, το χρήμα αναγάγεται σε Θεό για κάποιους ανθρώπους. Και βεβαίως, επειδή το χρήμα είναι πράγμα υλικό, είδωλο γι' αυτό, και όσοι το θεοποιούν, εγκαταλείποντας τον πραγματικό Κύριο, τον Θεό, είναι ειδωλολάτρες. Επομένως, δεν μπορεί ο φιλάργυρος να είναι χριστιανός, αλλά μόνο ειδωλολάτρης. Η φιλαργυρία είναι απιστία και ο φιλάργυρος είναι άπιστος, γιατί δεν έχει τη δυνατή πίστη, ή μάλλον και την πιο απλή πίστη στο Θεό Πατέρα, από την οποία πίστη στο Θεό απορρέει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό ότι εκείνος θα φροντίσει για τα παιδιά του. Γι' αυτό ο φιλάργυρος, γυμνός από την πίστη, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, αναθέτει τα πάντα στο χρήμα. Πιστεύει στη δύναμη του χρήματος. Ελπίζει στο χρήμα. Εμπιστεύεται το χρήμα. Αγαπάει το χρήμα. Δοξάζεται από το χρήμα. Και βέβαια στηρίζει όλη την επιτυχία και τη ζωή του στο χρήμα. Το έχει θεοποιήσει. Βλέπετε γιατί είναι ο φιλάργυρος άπιστος. Είναι επίσης η φιλαργυρία προφασίστρια ασθενειών. Πράγματι, ο φιλάργυρος για να συνάξει πολλά χρήματα, ξέρετε τι λέγει? Δεν ξέρεις τι γίνεται? Μας βρίσκει αρρώστια και θα πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για να τρέξουμε στους γιατρούς για να βρούμε τη γιατριά μας. Και αν τα έχουμε καλά, διαφορετικά θα πεθάνουμε. Να, μια καλή πρόφαση για να αποθηκεύονται χρήματα. Σαν πως τα χρήματα θεραπεύουν τον άνθρωπο και όχι η θέληση του Θεού που επιτρέπει τις αρρώστιες, είτε για δοκιμή, οπότε τις θεραπεύει, είτε για να φέρει το τέλος, οπότε τις αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα ωφελήσουν αλήθεια τα χρήματα για να αλλάξουν την απόφαση του Θεού? Απλά επιβαρύνουν τη θέση του ανθρώπου. Γιατί χωρίς τον Κύριό τους στήριξαν την υγεία τους στα χρήματα με την πρόφαση των μελλοντικών ασθενειών. Κατέστησαν φιλάργυροι, άπιστοι, ειδωλολάτρες. Η φιλαργυρία είναι μαντεύτερα του γύρατος. Να και πάλι, συνάζει χρήματα ο άνθρωπος. Γιατί λέγει, θα έρθουν και τα ανήμπορα γυρατιά, και χωρίς χρήματα ποιος θα σε κοιτάξει? Και πάλι υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Καταρχάς, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα φτάσουμε στα γυρατιά, για να τα περιμένουμε με τόση σιγουριά, σαν να εξαρτάται μόνο από τη θέλησή μας, την ηλικία και ο χρόνος που θα αποχωρήσουμε από τον μάταιο αυτό κόσμο? Και έπειτα, τα χρήματα τα πολλά, γιατί να εξασφαλίσουν καλά γεράματα? Αν ο άνθρωπος δεν φρόντισε έγκαιρα για την καλή ανατροφή των παιδιών, και μάλιστα ανατροφή με φόβο Θεού, μόνο τα παιδιά που φοβούνται και σέβονται τον Θεό, που εντέλεται τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μόνο αυτά σέβονται τα γερατιά και όχι τα χρήματα.
αν έχει κανείς χρήματα και μόνο γι' αυτό τον κοιτάζουν τα παιδιά του. Ή άλλοι μισθωτοί, ασφαλώς δεν έχει καλά γερατιά. Το πάθος της φιλαργυρίας που κατέφαγε τον άνθρωπο στα καλά χρόνια, που τον σκλήρινε και τον πέτρωσε, μπορεί να φέρει καλό στα γερατιά του? Κάθε άλλο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να αμαρτάνει στα νιάτα του, όντως φιλάργυρος, για να απολαύσει τα γερατιά του. Καλύτερα να αφήνεται στη φροντίδα και στην πρόνοια του Θεού και ο Θεός θα θρέψει τις ελπίδες και θα γεροκομίσει το ανήμπορο κορμί. Η φιλαργυρία είναι επίσης ερμηνεύτρια της ανομβρίας και προμηνήτρια της πείνας. Και άλλες προφάσεις χρησιμοποιεί ο φιλάργυρος προκειμένου να συνάξει χρήματα. Περιμένει ανομβρία, λοιμούς, σεισμούς, προμηνύει πείνες, δύσκολες ημέρες που για να τις αντιμετωπίσει χρειάζονται χρήματα. Για να έχει λοιπόν πολλά στις δύσκολες ημέρες, συγκεντρώνει και αποθηκεύει χρήματα, στερώντας τα όχι μόνο από τον φτωχό, από τα παιδιά του, αλλά και από τον εαυτό του. Το αδιόρατο μέλλον κλέβει το παρόν και καθιστά τον φιλάργυρο δυστυχή, γιατί αγωνιά για αυτό που ίσως θα έλθει, την αρρώστια, την ανομβρία, την πείνα και ό,τι άλλο δυσάρεστο. Μήπως με τα χρήματά του μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα? Και αν ο Θεός επιτρέψει για την παιδαγωγία μας πολέμους, πείνες, συνεχείς δυσκολίες, θα σώσουν τα χρήματα τον φιλάργυρο? Είναι φανερό, αδελφοί μου, ότι όλα αυτά είναι προφάσεις που εκμεταλλεύεται ο πονηρός για να δέσει τους ανθρώπους με τα δεσμά της φιλαργυρίας και να τους έχει δικούς του και στη γη αυτή και στον αιώνα των αιώνων. Έτσι, τους λέγει ο πονηρός συνέχεια, έχεις να γεράσεις, μπορεί να αρρωστήσεις, πρόκειται να πεινάσεις, γι' αυτό μάζευε χρήματα για να έχεις την ανάγκη σου. Το χειρότερο απ' όλα, ο φιλάργυρος είναι καταφρονητής και παραβάτης του Ευαγγελικού νόμου. Ο νόμος του Ευαγγελίου είναι σαφής. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Μη μαζεύετε χρήματα για τους εαυτούς σας επί της γης, όπου ο σκόρος και η σαπίλα και σκουριά αφανίζουν και οι κλέπτες τρυπούν τους τοίχους και τα κλέβουν. Και αλλού μη μεριμνήσετε εις περί την αύριο. Και βέβαια, παραβολές του Κυρίου περί του πλούτου φανερώνουν την αντίθεσή του με τη σύναξη του πλούτου. Άφρονα, ανόητο δηλαδή, ονόμασε τον πλούσιο, τον αχόρταγο και φιλάργυρο που γκρέμισε τις αποθήκες για να χτίσει μεγαλύτερες προκειμένου να συγκεντρώσει την πλούσια σοδιά αντί να την μοιράσει στους φτωχούς και πεινασμένους. Και εκείνος ο πλούσιος για τα γερατιά του φρόντιζε, αλλά ήρθε ο θάνατος πριν από την ώρα του και του είπε, απόψε πεθαίνεις, ποιος θα φάει τα πλούτη που σύναξες? Το άλλο το παλικάρι, το πλούσιο, που τον πλησίασε με αγαθή διάθεση για να μάθει πώς θα σωθεί, του είπε ο Χριστός, πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Αγαπούσε όμως τον πλούτο και τα υπάρχοντά του ο νέος περισσότερο και έφυγε λυπημένος. Απομακρύνθηκε από τον Κύριο και Θεό του, γιατί ήταν αλυσοδεμένος με τον άλλο Κύριο, το χρήμα. Και η άλλη παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου,
πόσο αποκαλυπτική είναι για τη βλάβη των χρημάτων, μάλλον για την κακή χρήση των χρημάτων. Πλούσιος και ανελεήμων, σκληρός και άσπλαχνος ο πλούσιος της παραβολής, όχι μόνο γενικά προς τους φτωχούς, αλλά και απέναντι στον φτωχό και ρακένδυτο και πληγιασμένο και πεινασμένο Λάζαρο που είχε κατασκηνώσει στην πόρτα του, περιμένοντας τα ψίχουλα από το τραπεζομάντιλο. Και όμως ο πλούσιος τον προσπερνούσε καθημερινά χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα εσπλαχνικό. Αλλά το σκηνικό άλλαξε μετά τον θάνατο. Απέθαναν και οι δύο. Ο Λάζαρος απολάμβανε τα πάντα στην αγκαλιά του Αβραάμ. Ο πλούσιος, ο δυνάτο και εκέετο στη φωτιά της κολάσεως. Δεν γίνεται να σμίξει ποτέ η ζωή με το θάνατο. Δεν σμίγει ποτέ η ελεημοσύνη με την φιλαργυρία. Γι' αυτό και στην περικοπή της κρίσεως λέγει ο Κύριος: «Οι ελεήμονες, όσοι δηλαδή χορτάσατε πεινασμένο, ντύσατε φτωχό, φιλοξενήσατε ξένο, επισκεφθήκατε φυλακισμένο, ελάτε στα δεξιά μου και κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού Πατρός μου. Όσοι αντίθετα είστε φιλάργυροι, ανελεήμονες, άσπλαχνοι και δεν κινηθήκατε σε καμία πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό σας, φύγετε από κοντά μου, πηγαίνετε στο σκοτάδι για να κληρονομήσετε την κόλαση που ετοιμάστηκε για εσάς από τον διάβολο». Ξεκάθαρα, ο Ευαγγελικός Λόγος θεωρεί την ελεημοσύνη θύρα του παραδείσου, κανόνα ακριβή της σωτηρίας, επειδή η φιλαργυρία αντιβαίνει στην ελεημοσύνη, καταφρονεί και παραβαίνει την ελεημοσύνη. Γι' αυτό και ουσιαστικά καταργεί και όλο το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν ανακρίνουμε και πάλι τη φιλαργυρία, θα μας πει: αρχή της και πατήρ και μήτυρ της είναι η γαστριμαργία. Πράγματι, προκειμένου κανείς να έχει τα πάντα, σε κάθε εποχή και σε κάθε ηλικία συνάζει χρήματα, γίνεται φιλάργυρος. Όλα για την κοιλία και τη σωματική απόλαυσή του. Χρήματα για να μην αρρωστήσει, να μην πεινάσει, να μην ταλαιπωρηθεί, να έχει στα γερατιά του χρήματα για να νιώθει ασφαλής. Και τα τέκνα της φιλαργυρίας είναι, αδελφοί μου, πολλά. Το μίσος, ο φθόνος, η κλεψιά, ο χωρισμός και η έχθρα των ανθρώπων, η μνησικακία, η ασπλαχνία, ο φόνος, το ψέμα, η ζάλη της ψυχής και κάθε ανοσιούργημα. Λιτή φωτιά, λίγη φωτιά κατακαίει πόλεις και δάση ολόκληρα και η φιλαργυρία κατακαίει όλο τον πλούτο της ψυχής του ανθρώπου. Αλήθεια, για τα χρήματα δεν διαλύονται οικογένειες, δεν χωρίζουν αδέλφια, δεν μισούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι, δεν φωνεύουν για τα χρήματα, δεν ψεύδονται, δεν φθονούνται, δεν κλέβουν και πόσα άλλα νοσιαργήματα δεν έχουν από πίσω κίνητρο το χρήμα. Αντιτίθεται στη φιλαργυρία η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Πολλές φορές ο φιλάργυρος λέγει: «Συνάζω τα χρήματα για τους φτωχούς, για να ελεήσω». Είπε ο Όσιος Πατήρ: «Όσο αντίθετα είναι ο θάνατος από τη ζωή, άλλο τόσο αντιτίθεται η ελεημοσύνη στη φιλαργυρία». Μήπως και η ελεημοσύνη χρησιμοποιείται σαν πρόφαση και αιτία για να αποθηκεύει κανείς χρήματα? Γιατί όταν κάθισε ο Χριστός απέναντι από το γαζοφυλάκιο, το κοιτίο των φτωχών,
και παρακολουθούσε αυτούς που έριχναν χρήματα για τους φτωχούς, δεν επένεσε αυτούς που έριχναν μεγάλα ποσά, αλλά εκείνη τη χείρα που έριξε ένα δίλεπτο. Με ένα δίλεπτο η χείρα αγόρασε τη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, σημασία έχει η διάθεση για να κάνει ελεημοσύνη κανείς και να τη δεχθεί ο Θεός και όχι, αδελφοί μου, τα μεγάλα ποσά. Δεν μπορεί έτσι να λέγει ο φιλάργυρος «μαζεύω χρήματα για να ελεήσω», γιατί όσο μαζεύει κανείς, άλλο τόσο τα λυπάται να τα ξοδεύσει, άλλο τόσο τα αγαπάει, εξαρτάται τη ζωή του από τα χρήματα, τα θεοποιεί και βέβαια ούτε λόγος για ελεημοσύνη. Αντίθετα, οι φιλάργυροι πλούσιοι μισούν και απεχθάνονται και καταδιώκουν τους φτωχούς σαν τους χειρότερους εχθρούς τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η παρουσία των φτωχών τους ελέγχει για τα χρήματα που αποθηκεύουν και φυλάσσουν άχρηστα στα μπαούλα ή στις τράπεζες τη στιγμή που οι φτωχοί δεν χορταίνουν την πείνα τους. Γι' αυτό, φιλάργυρε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου λέγοντας ότι συνάζεις χρήματα για τους φτωχούς. Εμπέζεσαι έτσι από τον πονηρό που σιγά σιγά σε συνηθίζει στη φιλαργυρία με την πρόφαση της ελεημοσύνης. Μη πλανάσαι. Η φιλαργυρία δεν μπορεί να ζητήσει και να συζήσει με την ελεημοσύνη. Εχθρός της φιλαργυρίας είναι η ακτιμοσύνη. Βεβαίως είναι. Πρέπει να είναι γνώρισμα των μοναχών η ακτιμοσύνη, η υπακοή και η αγνώτης και παρθενία. Όμως, ο νόμος του Θεού, το σημειώσαμε και αλλού, ισχύει για όλους, αδερφοί μου. Λοιπόν, ας μην πει ο χριστιανός που ζει στον κόσμο, εμείς δεν μπορούμε να ασκούμε την ακτιμοσύνη με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ασφαλώς και στον κόσμο πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να ασφαλίσουν τα παιδιά τους τα αναγκαία. Άλλο όμως αυτό και άλλο πράγμα είναι η φιλαργυρία ή η ακτιμοσύνη αντίστοιχα. Άλλο πράγμα είναι με σύνεση και οικονομία θεμητή να εξασφαλίζει κανείς τα παιδιά του τα προστοζήν και άλλο να δημιουργεί περιουσία. Ποιος σας είπε, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως γεννήσατε παιδιά για να χάσετε την ψυχή σας, διότι δεν σώζεστε αν δημιουργείτε περιουσία για τα παιδιά σας σε βάρος της ελεημοσύνης και της αγάπης στο συνάνθρωπό σας. Οι περιουσίες που αφήνετε στα παιδιά σας πολλά δεινά συσσωρεύουν. Εσάς τους γονείς σας γεμίζουν με μέρημνα, αγωνία και υπερβολικό άγχος. Προκειμένου να κάνετε περιουσία σας καθιστούν ανελεήμονες και άσπλαχνους και στο τέλος φιλάργυρους και υποχείρια του πονηρού. Αλλά και τα παιδιά σας βλάπτονται. Γιατί? Γιατί ξοδεύουν άσκοπα και αμαρτωλά έτοιμα χρήματα και δεν εργάζονται να ζήσουν τίμια και θεάρεστα. Πώς νοείται λοιπόν η ακτιμοσύνη στον κόσμο? Να μην αγαπάει κανείς το χρήμα, να μην συνάζει κανείς το χρήμα, να χρησιμοποιεί το χρήμα για τις προσωπικές ανάγκες και τις ανάγκες των οικείων του, αλλά να ξεχωρίζει και για την ελεημοσύνη, για την αγάπη του συνανθρώπου και να προσφέρει όπου χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι, το χρήμα, αδελφοί μου, είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Αλλιώς όταν δεν ξοδεύεται όπου πρέπει, αλλά και αποθηκεύεται, τότε γίνεται σκληρός, τύραννος, Κύριος και Θεός των ανθρώπων. Οι μοναχοί και οι κοσμικοί όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον Λόγο του Χριστού.
Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Η θησαυρή επί της γης είναι τα χρήματα, τα κτήματα, τα σπίτια, οι καταθέσεις, οι επενδύσεις, οι περιουσίες και γενικά τα αποθηκευμένα χρήματα. Αυτά όλα μας εξασφαλίζουν τη γη και αν πάλι το θέλει ο Θεός. Η θησαυρή εν ουρανό είναι ελεημοσύνες, φιλοξενίες, η αγάπη, η αρετή. Αυτοί οι θησαυροί μας εξασφαλίζουν, αδελφοί μου, με σιγουριά τον ουρανό. Ας προσέξουμε ιδιαιτέρως, μην πέσουμε θύματα της φιλαργυρίας και ας γίνουμε ελεήμονες, όπως ελεήμον είναι και ο Θεός, από τον οποίον ζητούμε το έλεος Του, προκειμένου και εμείς να σωθούμε. Αμήν.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Για άλλη μια εκπομπή φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Χαρά Λαμποβέντη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και μας έχετε εισάγει στον κόσμο της θεολογίας βαθύτερα και λίγο πιο ομαλά, θα έλεγα, και πιο κοντά σε μια κοινή και σύγχρονη λογική.
3: Είναι χαρά μου και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
2: Ωραία. Σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σας που είχατε κάνει για την οντολογία και το πόσο σημαντική είναι η οντολογία από τη μία στην θεολογία και πώς τελικά αυτή η προσπάθεια διαχείρισης με ό,τι σημαίνει αυτό της οντολογίας θεολογικά βοήθησε και την ίδια την επιστήμη να απαγκιστρωθεί από δικές της ατραπούς και δικά της προβλήματα, κολλήματα του παρελθόντος και πώς εμπνεύστηκε να προχωρήσει περισσότερο.
3: Να πω έτσι προκαταρκτικά κάτι, ότι στον χώρο της θεολογίας χρησιμοποιούμε τη λέξη οντολογία με μια επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά, γιατί η οντολογία τι είναι? Είναι ο λόγος περί του όντος. Η έννοια αυτή δεν μπορεί να έχει αναφορά στο Θεό, διότι το «ον» είναι κατεξοχήν το κτιστό, ενώ ο Θεός πιστεύουμε ότι είναι άκτιστος. Είναι αυτή η διαλεκτική ακτής του κτιστού με την οποία λειτουργούμε. Αλλά χρησιμοποιεί το όρος αυτός, γιατί ελείψει άλλου
2: καταλληλότερο. Δεν υπάρχει ορολογία το «όντως ον», ότι είναι ο Θεός ή κάνω εγώ
3: υπάρχει και αυτή όμως καταχρηστικά.
2: Καταχρηστικά.
3: Δηλαδή, γιατί παραπέμπει, μετά δημιουργείται μια οντοθεολογία που είναι κάτι πολύ προβληματικό και που έχει καταδικαστεί και δικαίως θεολογικά και φιλοσοφικά κατά τον 20ο αιώνα.
2: Οντολογία, αν δεν κάνω λάθος, και ίσως για την επιστήμη, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα της φιλοσοφίας, είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει, το «ον».
3: Ναι, πράγματι.
2: Θεωρητικά όμως η ύπαρξη με κεφαλαίο, η θεολογία δέχεται ότι είναι ο Θεός. Πώς αυτά τα δύο, γιατί και εγώ να σας πω, προσπαθώντας να μπω βαθύτερα στο τι σημαίνει η οντολογία, στο τι είναι, τι σημαίνει η φράση «εκ του μειόντος ιστοήνε», παρήχθησε, πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες της λέξης «όντως», σε κάποιες είναι μέσα Θεός, σε κάποιες ταυτίζεται με τον Θεό. Τώρα και εσείς μας λέτε, αλλά και αρκετές φορές έχει αναφερθεί ότι είναι άλλο το «ον», άλλο ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι «ον», δεν είναι ένα από τα όντα.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι κτιστός. Οπότε λίγο αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο βαθύτερα και στην οντολογία και στην ερμηνεία αυτής της λέξης.
3: Ναι, αυτό είναι είναι και μια άλλη συζήτηση, ίσως εκτενέστερη, που θα μπορούσε να εστιαστεί ακριβώς σε αυτό. Αλλά ας πούμε έτσι συνοπτικά ότι ο Θεός δεν θεωρείται ένα «ον» ανάμεσα στα άλλα, ακόμα και το ισχυρότερο, το ανώτερο ή το ανώτατο «ον». Mm-hmm. Γιατί και αυτό τον αδικεί, διότι τον περιορίζει στην σφαίρα του όντος, δηλαδή του κτιστού.
2: Άρα «ον» για τη θεολογία θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στη λέξη κτιστό, στο δημιουργημένο. Δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ο Θεός είναι άκτιστος, mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του σε κάποιον άλλον, σε οτιδήποτε άλλο εκτός του εαυτού του.
2: Παρ' όλα αυτά και στην επιστήμη, για να ορίσουμε κάτι, το θεωρούμε ως μια οντότητα. Κάποιος θα ρωτούσε, ας πούμε, ο Θεός δεν είναι μία οντότητα? Και εδώ προφανώς μπλέκουμε λίγο με τις έννοιες, αλλά θα ήθελα να δίνω μερικές φορές το αποφατισμό είτε αντίθεση των έννοιων, για να ίσως να σας βοηθήσω και να εμβαθύνετε, αλλά και να λύσετε και απορίες που πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί.
3: Ναι, σωστά.
2: Από τη διαχείριση των λέξεων.
3: Νομίζω ότι η καλύτερη αναφορά στον Θεό είναι κάνοντας χρήση της έννοιας του προσώπου. Είναι πρόσωπο.
2: Δεν είναι οντότητα? Όχι.
3: Καλό είναι να αποφεύγεται αυτός ο όρος, γιατί υπονομεύει την ποιοτική και όχι απλά την ποσοτική διαφορά του Θεού με οτιδήποτε το κτιστό.
2: πρόσωπα όμως δεν είμαστε και εμείς, άρα σαν να κατηγοριοποιούμε το Θεό σε κάτι κοντινότερο σε εμάς.
3: Όχι, διότι είναι κατιούσα η χρήση.
2: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
3: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
2: Μάλιστα.
3: Ο άνθρωπος έχει την τιμή, ύψιστη τιμή αυτή για τον άνθρωπο, να είναι πρόσωπο, να θεωρείται, να λογίζεται ως πρόσωπο, γιατί αποτελεί την ένσαρκη εικόνα του ζώντος Θεού. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποτίμηση για τα υπόλοιπα πλάσματα της κτήσης, για το υπόλοιπο ζωικό είδος, τα οποία δεν είναι απλό ντεκόρ, πρέπει να πούμε.
2: Όταν λέμε εικόνα, εννοούμε με τη λογική τη σύγχρονη της φωτογραφίας, δηλαδή
3: ότι
2: ομοίωμα ή είναι λίγο μεταφορικό το εικόνα. Δηλαδή πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να φανταστούν έναν Θεό όπως είναι ο άνθρωπος, με μύτη, μάτια, με στόμα, με σκέψη.
3: Όχι, όχι, ο Θεός δεν...
2: Αλλά είναι καταχρηστική αυτή η ορίση.
3: Είναι καταχρηστική, γιατί δεν πρέπει να φανταζόμαστε ανθρωπομορφικά το Θεό. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη φυσιολογία μας. Αλλά μοιραζόμαστε ως δώρο από το Θεό τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Την κρίση, τη δυνατότητα για αγάπη, το ότι, όπως είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο. Έχει αντιληπτικές ικανότητες πολύ υψηλές. Ο άνθρωπος είναι εκείνο το πλάσμα, ας μην φοβηθούμε την ορολογία, είναι το πρωτεύον θηλαστικό που προέκυψε εξελικτικά μέσα από μια εξελικτική βιολογική διαδικασία. Είναι εκείνο το πλάσμα το οποίο κρίθηκε ικανό από το Θεό για να τον δεξιωθεί ένσαρκο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός επιμελήθηκε πάρα πολύ τον άνθρωπο και νοητικά με τις δυνατότητες που μας παρέχει ο εγκέφαλός μας, αλλά και εν γέννη σωματικά, γιατί ο άνθρωπος, πιστεύουμε οι χριστιανοί, ότι δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δεξιωθεί βιολογικά και σαρκικά τον Θεό, να μπορέσει ένα ανθρώπινο πλάσμα, ένα πρωτεύον θηλαστικό, η Μαρία, η Θεοτόκος, να συλλάβει και να γεννήσει τον αχώρητο Θεό ως άνθρωπο. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Η δημιουργία του κόσμου είναι, σύμφωνα με την υποτυπώδη ορθόδοξη ανθρωπολογία που έχουμε, είναι η γέννηση του Χριστού, του Θεανθρώπου, mm-hmm. όπου εκεί συνυπάρχουν το άκτιστο με το κτιστό σε ένα πρόσωπο. Στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι και το αριστούργημα, αν θέλετε, της Θείας Οικονομίας. Ο Θεάνθρωπος. Το Α και το Ω που μιλούσε στους Εβραίους εξ αποστάσεως ως άσαρκος, να έρθει, να γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα του ανθρώπινου είδους και να μας συναναστρέφεται και να μας μιλάει στον πόη μας. Πάλι ως το κατεξοχήν πρόσωπο με άλλα πρόσωπα.
2: Πώς θα ορίζαμε την λέξη πρόσωπο? Τι είναι το πρόσωπο?
3: Το πρόσωπο είναι λίγο δύσκολο να οριστεί, αλλά παραδοσιακά έχουμε έναν τρόπο να το ορίζουμε.
2: Είναι από το πρόσωπο, μπροστά από την όψη.
3: Ακριβώς.
2: Στέκεται αυτό, μπροστά.
3: Ναι, αυτή η ετυμολογία βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η στάνταρ, η καθιερωμένη ετυμολογία της λέξης πρόσωπο. Πρόσωπο είναι ένα «ον ενσυνείδητο», το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Είναι μια ετερότητα που δεν ιδιωτεύει, αλλά είναι σε σχέση με άλλα πρόσωπα.
2: Και ο Θεός είναι πρόσωπο γιατί έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, που σημαίνει ότι είμαστε εμείς και πριν από εμάς με τι είχε σχέση?
3: Ο ίδιος ο Θεός είναι μια κοινωνία προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, τα οποία είναι σε μια άρρηκτη κοινωνία μεταξύ τους. Δεν συγχέονται το ένα με το άλλο. Υπάρχει μια, ας τα λέγαμε, οντολογική ακεραιότητα του κάθε προσώπου. Αλλά ωστόσο υπάρχει και το μουσιο. Είναι τρία πρόσωπα που μοιράζονται κοινό θέλημα, κοινή ουσία, γι' αυτό και κοινό θέλημα. Δηλαδή το θέλημα είναι φυσικό. Αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ετερότητα. Δεν συγχέεται το ένα πρόσωπο, το ένα θείο πρόσωπο, με κανένα από τα άλλα δύο.
2: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορώ να μην το αναφέρω, όπως τα τελευταία 100 χρόνια στην κβαντομηχανική είμαστε μπροστά από ένα πείραμα το οποίο μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν έχει ακόμα πλήρως ερμηνευτεί, δεν έχει ερμηνευτεί με την έννοια ότι μία ερμηνεία έχει γίνει πλήρως και καθολικά αποδεκτή. Είναι το πείραμα των δύο σχισμών. Πιο μάλλον δημοφιλής και στην ιστορία σαν ερμηνεία ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. και η οποία έλεγε ότι τελικά υπάρχει αποκρυστάλλωση του κύματος σε σωματίδιο επειδή κάποιος το βλέπει. Και εμένα σίγουρα μου ήρθε στο μυαλό η έννοια του προσώπου, ότι στέκεται μπροστά σε κάποιον που το παρατηρεί, σε ένα παρατηρητή, και αυτή η όψη, το γεγονός δηλαδή της παρατήρησης, είναι που δημιουργεί αυτή την αποκρυστάλλωση. Και είναι πολύ ελκυστικό, τουλάχιστον σαν συσχέτιση, καθώς είναι στον πυρήνα της φυσικής αυτό. Θεωρητικά όλη η αποκρυστάλλωση του σύμπαντος είναι μέσα από αυτή τη διεργασία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες των πολλαπλών κόσμων και διάφορες άλλες που κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ γνωστοί κοσμολόγοι, σύγχρονοι φυσικοί, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα το σύμπαν να υπάρχει επειδή κάποιος το παρατηρεί, επειδή κάποιος το παρατήρησε, επειδή κάποιος το παρατηρεί συνεχώς.
3: Και παρεμβαίνει.
2: Και παρεμβαίνει, παρεμβάλλεται, δηλαδή αντιδρά με αυτό. Γιατί τελικά δεν είναι απλά η παρατήρηση, είναι η αντίδραση που έχει παρατήρηση. Λοιπόν. Γιατί στη φυσική παρατήρηση σημαίνει βάζουμε ένα πεδίο, είτε είναι το μαγνητικό πεδίο, είτε είναι το ίδιο το φως που ρίχνουμε σε ένα σωματίδιο για να το καταγράψουμε και να παρατηρήσουμε τι κάνει, και η ακτινοβολία που μας φέρνει πίσω είναι αυτό που δεχόμαστε για να καταγράψουμε αυτή την παρατήρηση. Οπότε πολλοί κοσμολόγοι θεωρούν ότι πιθανόν η ίδια η έννοια της παρατήρησης και πιθανόν και κοντά η έννοια του προσώπου και της θεολογίας να είναι στην ρίζα όλης της ύπαρξης του κόσμου μας. Και όταν λέω του κόσμου μας, δεν εννοώ εμάς ανθρώπων, εννοώ σαν ολόκληρο το σύμπαν. Προφανώς οι ερωτήσεις είναι συνεχείς και καταιγιστικές και ένας φυσικός δεν μπορεί πολύ εύκολα να το δεχτεί αυτό. Ακόμα και οι κοσμολόγοι που είναι παγκοσμίως γνωστοί ξέρουν ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να τις απαντήσουν, για το ποιος είναι ο παρατηρητής, πότε ξεκίνησε, πότε, αν αυτή η κατάρρευση είναι συνεχής, αν υπάρχει, είναι ντόμινο, αν γίνεται τώρα, αν έγινε μια φορά, είναι πάρα πολλά τα αν. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η διαμάχη που είχε ο Αϊνστάιν με τον Μπορ σε ένα συνέδριο, όταν μιλούσα για την κβαντομηχανική, όπου ο Αϊνστάιν, ενώ ήταν από αυτούς που την ξεκίνησαν την κβαντομηχανική ουσιαστικά με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, τελικά στην πορεία της ζωής του πήγε εντελώς ενάντια στην κβαντομηχανική, και στη διαμάχη τους αυτή συζητούσαν γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, και ο Αϊνστάιν είχε πει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κβαντομηχανική λέει ότι όταν εγώ δεν κοιτάω, δηλαδή δεν παρατηρώ, άρα δεν έχω προς όψη τη σελήνη, τότε η σελήνη δεν υπάρχει». Και η απάντηση του Μπορ ήταν ότι δεν την κοιτάς μόνο εσύ. Που βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που ήθελε να του πει είναι ότι προφανώς το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, δεν αφορά μόνο μία παρατήρηση και μία συνείδηση που πιθανόν να παρατηρεί και να προκαλεί την κατάρρευση των κυμάτων συναρτήσεων, αλλά να δώσει και μία αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι οι παρατηρήσεις και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στο σύμπαν πιθανόν να είναι ίσως και απροσμέτρητες και δεν μπορούμε πολύ εύκολα να κλειδώσουμε το θέμα τόσο απλά και να το δεχτούν και όλοι οι επιστήμονες και οι φυσικοί. Και με αυτή την αφορμή, αρκετές φορές έχει φανεί στη φυσική και στον αποφατικό δρόμο που έχει πάρει τον τελευταίο αιώνα, ότι σαν να ακολουθεί τα μονοπάτια θεολογίας, σαν να ακολουθεί μονοπάτια φιλοσοφίας, μάλιστα αποφατικής θεολογίας, αντιθετικής φιλοσοφίας, με έντονες αντιθέσεις και παράδοξα, που και οι ίδιοι φυσικοί που τα διδάσκουν και τα και υποτίθεται ότι τα κατανοούν βαθύτερα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και να τα δεχτούν και να τα, πολλές φορές και να τα συζητήσουν. Είναι γνωστή και η έκφραση σε πολλούς που διδάσκουν κβαντομηχανική, όταν τους ρωτάνε οι φοιτητές τους γιατί είναι έτσι αυτό, γιατί μπαίνουν οι μεγαδικοί, ας πούμε, στις εξισώσεις, τι σημαίνει κυματοσυνάρτηση πριν γίνει κατάρρευση και πού είναι πριν, σε ποιο χώρο και σε ποιο χρόνο, αν υπάρχει. Η απάντηση είναι σκάσε και υπολόγιζε. Δηλαδή, σταμάτα να ρωτάς φιλοσοφικά πιθανόν πράγματα και δύσκολα και κάνει τους υπολογισμούς, γιατί αυτό ξέρουμε ότι δουλεύει, έχει πειραματικά διαπιστωθεί και αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Οπότε με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να μας πείτε λίγο, επαρεχόμενος και στην αρχική ερώτηση, για την οντολογία της φύσης και το πώς η θεολογία έβαλε το δικό της τη δική της βοήθεια, το δικό της χέρι για να ξεκολλήσει η επιστήμη και να εμβαθύνει, να προχωρήσει.
3: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια συνεισφορά θεολογική. Θα την αναφέρω να πω πολύ εντάχει πρώτον ότι έχω την αίσθηση, αν μου επιτραπεί να έχω καν λόγο για τη φυσική, κανονικά όχι, αλλά καταχρηστικά.
2: Χάρη τη συζήτηση, όπως και εγώ έχω λόγο για θεολογία που δεν έχω.
3: Να πω το εξής. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει η φυσική ως επιστήμη χωρίς ανθρώπινο στοχασμό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, είναι πρωτίστως οι εξισώσεις, είναι πρωτίστως οι τύποι και οι υπολογισμοί. Αυτό είναι που μένει το απόσταγμα. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει απογυμνωμένο από ανθρώπινο στοχασμό, ο οποίος θέτει όλο αυτό, όλη αυτή την ποσοτικοποίηση, την απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, τη θέτει σε μια προοπτική. Mm. Και χωρίς αυτή την προοπτική η φυσική δεν είναι επιστήμη. Και μάλιστα όσο εξελίσσεται η φυσική, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, πλέον αποκτά και ένα πιο αφηρημένο και πιο θεωρητικό χαρακτήρα. Οπότε ο στοχασμός είναι απολύτως απαραίτητος. Ο Αϊνστάιν, στο παράδειγμα που αναφέρατε, θα είχε σαφώς πρόβλημα με τον ιδεαλισμό του George Berkeley, που έλεγε ότι όταν δεν παρατηρούμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι, ήταν εξωφρενικό εκ μέρους του επίσκοπου Berkeley, η αλήθεια είναι. Ήταν επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και εμπειριστής φιλόσοφος.
2: Και το είχε πει με αφορμή την κβαντομηχανική.
3: Όχι, δεν την είχε προλάβει. Ήταν πολύ προγενέστερος. Ναι. Ήταν στο πλαίσιο της εμπειριστικής φιλοσοφίας το είχε πει. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την οντολογία του κόσμου, ο μονοθεϊσμός εν γέννη έχει συνεισφέρει κάτι πολύτιμο στην επιστήμη, το οποίο πρέπει να το πούμε και να το αναδεικνύουμε ευκαιρίας δοθήσεις. Είναι ότι απομυθοποίησε το σύμπαν. Η απομυθοποίηση του σύμπαντος δεν είναι κάτι αυτονόητο και επίσης είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα σε πολύ ισχυρούς προϊδεασμούς του ανθρώπινου φαντασιακού. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα λαμπρότερα, τα καλύτερα μυαλά που έδωσε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα προ-Χριστού, δεν αποδέχονταν, είχαν ιεροποιήσει το σύμπαν.
2: Όλοι όμως.
3: Σχεδόν όλοι. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο λεγόμενος πεφωτισμένος κύκλος γύρω από τον Περικλή, που ήταν ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, οι ατομικοί φιλόσοφοι, και κάποιοι άλλοι όπως ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο τραγωδός που είχε συμμεριστεί αυτές τις απόψεις τους, και ο Θουκυδίδης. Οι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν οι μόνοι ουσιαστικά άθεοι στοχαστές στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό και άντλησε από εκεί πολλά επιχειρήματα ο Επίκουρος κατόπιν στην ελληνιστική εποχή. Οι ατομικοί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία θεία πρόνοια και ότι υπάρχουν μόνο υφίστανται τα λεγόμενα άτομα, δηλαδή άτμητα περαιτέρω τεμάχια ύλη, τα οποία κάνουν τυχαίους συνδυασμούς πραγμάτων, ανθρώπους, δέντρα, φυτά, πέτρες, ξέρω εγώ, βράχια και όλα αυτά, και μετά με τη φθορά, με την πάροδο του χρόνου που έρχεται η φθορά, διαλύονται αυτοί οι συνδυασμοί και φτιάχνουν άλλους τυχαίους αργότερα. Αυτό όμως ήταν ήταν μειοψηφικό στον αρχαιοελληνικό κόσμο, γιατί οι περισσότεροι, ακόμα και οι Ίωνες φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί, οι οποίοι μπορούν να λογιστούν ως οι πρώτοι επιστήμονες στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αποτείναξαν το μύθο, απομακρύνθηκαν από τις μυθολογικές ερμηνείες για την σύσταση του κόσμου και θέλησαν να δώσουν μια δική τους επιστημονική και θα λέγαμε φυσιοκρατική εξήγηση, τουλάχιστον για το ποιο είναι το στοιχείο εκείνο από το οποίο αποτελεί το κόσμος. Για το Θαλή ήταν το νερό, για τον Ηράκλη το η φωτιά, για τον καθένα ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και στην πιο, θα λέγαμε, επιστημονική τους προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την αίσθηση ότι το σύμπαν ήταν ιεροποιημένο, ότι ήταν ένθεο κάπως. Ο Θαλής, ας πούμε, έλεγε ότι τα πάντα είναι πλήρη θεών. Και επίσης, πολλοί άλλοι, ο Αριστοτέλης επίσης έλεγε ότι υπήρχε λεγόμενη πεμπτουσία στον υπερσελήνιο κόσμο. Η πεμπτουσία ήταν
2: η θεϊκή
3: ουσία. Αυτό. Όλοι λίγο πολύ θεωρούσαν ότι το σύμπαν, καταρχάς, ότι υπάρχει αιώνια και ότι αν υπάρχει Θεός, ο Θεός αυτός συνυπάρχει με το σύμπαν αιωνίως. Δεν το δημιούργησε, το διακόσμησε. Μάλιστα. Το έβαλε σε μία τάξη και το έκανε από απλό σύμπαν, θα λέγαμε, κόσμο. που θα πει κόσμημα, στολίδι, του δώσε μια εφταξία κοσμική. Αυτό ήταν που συνέπαιρνε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ότι υπάρχει ένας νους με νη κεφαλαίο, ο οποίος ευθύνεται για την κοσμική τάξη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εμπνευσμένο, ξέρω εγώ, αλλά είναι προβληματικό όταν θέλεις να κάνεις επιστήμη. Γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις διερευνητικά και κριτικά ένα σύμπαν το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Θεό.
2: Άρα είναι κάτι σαν βλασφημία, σαν υβρίς, υπερβολή.
3: Όχι, από την πλευρά της επιστήμης όχι, γιατί η επιστήμη, θα έλεγε ένας επιστήμονας, ότι δεν υπάρχουν υβρίς και βλασφημίες στην
2: Απλά
3: επιστήμη.
2: Τότε η επιστήμη με τη θρησκεία ήταν πάρα πολύ κοντά και πιθανόν κάτι που η επιστήμη πήγαινε να αγγίξει και η θρησκεία το θεωρούσε ιερό, θα υπήρχε ισχυρή αντίδραση.
3: Μα ξέρετε ίσως το επεισόδιο με τον Αρίσταρχο από τη Σάμο. Ήταν ο πρώτος
2: που είχε πει για το ηλιοκεντρικό.
3: Ναι, που πριν τον Κοπέρνικο, και υπάρχουν ενδείξεις σαφείς ότι ο Κοπέρνικος είχε διαβάσει
2: τον Αρίσταρχο.
3: Ναι, ο Αρίσταρχος, προσέξτε, είχε κάνει το εξής. Δεν είναι γνωστός μόνο γι' αυτό. Ο Αρίσταρχος είχε ανακοινώσει, είχε γράψει, είχε πει δημόσια ότι ο ήλιος δεν είναι μια θεότητα. Είναι ένα πειρακτωμένο σώμα, υλικό. Και τότε ένας...
2: Είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα γι' αυτό.
3: Πολύ έντονα.
2: Είχε κινδυνεύσει και η ζωή του.
3: Ακριβώς, γιατί ένας στοικός φιλόσοφος, μη χριστιανός, ο Κλεάνθης, απέτησε τη θανατική του καταδίκη. Επειδή βλασφήμησε, επειδή θεώρησε
2: να πει τον...
3: ότι υποβίβασε τον ήλιο από θεότητα σε ένα απλό άψυχο υλικό σώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κάτι είναι ιεροποιημένο, δεν μπορείς να το αγγίξεις. Mm. Και όχι μόνο από το λόγο για το ένεκα του φόβου της βλασφημίας, δεν μπορείς να το αγγίξεις γιατί σου προκαλεί τέτοιο δέος που δεν το κάνεις ακόμα και αν δεν δέχεσαι απειλές για τη ζωή σου. Δηλαδή, ή θα το βλέπεις πάντοτε...
2: Είτε λόγω ευαισθησίας και σεβασμού, είτε λόγω φόβου.
3: Ακόμα και λόγω μιας φυσικής συστολής που προκαλείται από το γεγονός ότι τώρα πώς εγώ να διερευνήσω κάτι το οποίο είναι ημιθεϊκό. Mm. Έρχεται όμως ο Ιουδαιοχριστιανισμός, αποδομεί τελείως το σύμπαν και λέει ότι το σύμπαν είναι εξ ολοκλήρου υλικό. Εξ ολοκλήρου υλικό. Άρα είναι διερευνήσιμο και μετρήσιμο. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού που να απαγορεύει ή να αποθαρρύνει έστω και μερικώς τη μελέτη του σύμπαντος, διότι για τον Ιουδαιοχριστιανισμό υφίσταται αυτή η διάκριση μόνο ανάμεσα στον άκτιστο Θεό, που είναι βέβαια απρόσιτος ουσιακά, και στο κτιστό σύμπαν, το οποίο είναι υλικό. Και τι θα πει υλικό? Θα πει ότι είναι ετερούσιο του Θεού. Mm. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την αρχαιοελληνική, θα λέγαμε, κοσμολογία. Ότι ακόμα και στις πιο επιστημονικές τις εξάρσεις, που βέβαια είναι πολύτιμες, ακόμα και τότε όμως το σύμπαν δεν θεωρείται ετερούσιο του Θεού. Mm. Όταν είναι όμως ετερούσιο του Θεού, σημαίνει ότι ακόμα και αν έρονται όλοι οι άλλοι οι περιορισμοί περί βλασφημίας κλπ., είναι κατανοήσιμο, είναι καταληπτό από τον άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος...
2: Αλλιώς ο Θεός είναι καταλήπτος.
3: Ακριβώς, ναι. Άρα, αν ο Θεός είναι ακατάληπτος...
2: Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε κάτι το οποίο...
3: Ακριβώς. Το σύμπαν όμως, επειδή είναι κτιστό και υλικό, είναι καταληπτό.
2: Εδώ έχει πολύ μεγάλη αναλογία και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε και ο Νεύτωνας, που μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που θεωρείται ότι έφερε είναι ότι ένωσε τη γη και τον ουρανό. Ουσιαστικά πήρε τη μηχανική που είχαμε στην γη και είπε ότι με την ίδια λογική που πέφτει ένα μήλο, με την ίδια λογική πέφτει και η σελήνη. Και επειδή γυρίζει γύρω από τη γη, είναι ο λόγος που δεν πέφτει.
3: Ακριβώς.
2: Και η γη γυρίζει γύρω αντίστοιχα και από τον ήλιο και είναι και ο λόγος που δεν πέφτει στον ήλιο. Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλο επίτευγμα το να ενωθεί η ουράνια μηχανική με την γη μηχανική.
3: Βέβαια, αυτό στις προεκτάσεις του είναι μια βαθύτατα μονοθεϊστική ιδέα. Mm-hmm. Η ενοποίηση του ουρανού και της γης. Με την έννοια ότι το σύμπαν...
2: Με κοινούς νόμους.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο μονοθεϊσμός δίδαξε στους ανθρώπους για πρώτη φορά ίσως ότι όλα τα φαινόμενα στο σύμπαν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν πέφτουν αστραπές στη γη επειδή τις ρίχνει ο Δίας. Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε σε πράγματα κτιστά για να τα εξευμενήσουμε. Η φύση δεν εξευμενίζεται με λατρείες, επικλήσεις και προσευχές.
2: Βέβαια, ένας λίγο αυστηρός κριτής θα σας έλεγε τώρα ότι μα και ο χριστιανισμός δεν λέει κάτι ανάλογο. Όπως για παράδειγμα ότι τελικά ο Θεός φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να επισύρει, δεν ξέρω αν μπορούν να θεωρηθούν πείνες, συνέπειες ή τέλος πάντων διάφορα προβλήματα με λοιμούς, με πολέμους, με φυσικά φαινόμενα είτε στους Εβραίους είτε στους εχθρούς τους. Είτε στον Φαραώ, είτε στους λαούς που πολέμησαν τους Εβραίους, είτε στους ίδιους τους Εβραίους. Οπότε, ναι, μεν ο Δίας δεν ρίχνει κεραυνούς, που είναι η ειδικότητά του οι κεραυνοί. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός, ο χριστιανικός, επηρεάζει και επιδρά στον κόσμο και στη φύση και στα φαινόμενα και το κάνει προς διαπαιδαγώγηση, σαν συνέπεια της απόστασης, της αποστασίας και της αμαρτίας, με διάφορους λόγους. Τελικά επισύρει φυσικά φαινόμενα πάνω στους ανθρώπους.
3: Πράγματι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι οι χριστιανοί προσεύχονται στον κτίσαντα και όχι στην κτίση.
2: Μάλιστα.
3: Και σχετίζονται ως πρόσωπα με πρόσωπο με τον κτίσαντα και όχι με την κτίση, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται, προσευχόμαστε στο Θεό, επιδιώκουμε να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, δεν φοβόμαστε όμως κάποιο κομμάτι της κτήσης ότι μπορεί να είναι μαγικό ή να έχει μια μεταφυσική ιδιότητα. Και αυτό μας απελευθερώνει από πολλά πράγματα, από προλήψεις. Ξέρω εγώ, δεν φοβόμαστε οι χριστιανοί να δούμε μια μαύρη γάτα στον δρόμο. Ένα χοντροκομμένο παράδειγμα τώρα. Δεν φοβόμαστε αν σπάσει ένας καθρέφτης στο σπίτι μας. Δεν φοβόμαστε, δεν προσευχόμαστε σε απρόσωπες φυσικές δυνάμεις για να τις εξευμενήσουμε. Είμαστε απελευθερωμένοι. Αυτό είναι μια μορφή χειραφέτησης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν έβλεπε το απογοητευτικό φαινόμενο να πιστεύουν στην αστρολογία χριστιανοί, τους έλεγε: «Μα καλά, απορώ, ο Χριστός σας απελευθέρωσε από αυτές τις δυσιδαιμονίες. Γιατί εσείς επιστρέφετε έτσι με τόσο πάθος σε αυτές?» Είναι βέβαια μια ανθρώπινη ανάγκη που, να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια που αισθανόμαστε μέσω καταφυγής στην αστρολογία κτλ. Αλλά το ότι η αστρολογία είναι μια απάτη και ένας τσαρλατανισμός, το λέει η επιστήμη και πολύ καλά κάνει, αλλά πριν την επιστήμη αυτό ήτανε, το έχει πει και ο ιουδαιοχριστιανισμός.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εικόνες, κυρίως στην παλιότερη εποχή που δεν έχουμε εμείς εμπειρία για το τι σήμαινε για τους τότε ανθρώπους ο κόσμος, και η αλήθεια είναι και πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω και σε μαθητές το τι σήμαινε να ενώσει γη και ουρανό τότε ο Νεύτωνας και το πόσο κοσμοϊστορικό γεγονός ήταν, και αντίστοιχα και ο ίδιος ο Νεύτωνας είχε απειληθεί και από χριστιανούς, αλλά και όχι μόνο, ότι τολμούσε κάτι που δεν είναι, ήταν βλάσφημο να ενώσει τη γη και τον ουρανό και να τολμήσει να πει πώς θα κινούνται οι πλανήτες ή να τους περιγράψει ή να τους βάλει μέσα σε νόμους πώς κινείται η σελήνη, ο ήλιος, η γη, όλη η ουράνια σφαίρα και να το κάνει τόσο απτό και από τη μία εύπεπτο και εύκολο και από την άλλη ίσως υποτιμητικά απλό για έναν άνθρωπο που είχε τόσο ψηλά την ουράνια μηχανική και την ουράνια σφαίρα.
3: Ναι. Να, εδώ να πούμε έτσι πολύ εντάχει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός εάν δεν συνυπογράφει την απομυθοποίηση του σύμπαντος. Αν δεν αποδεχτεί ότι το σύμπαν είναι υλικό, κτιστό και αποιεροποιημένο. Μπορεί να το δει κανείς ότι έχει μια ιερότητα ως δημιούργημα του Θεού, ότι οφείλει ο άνθρωπος, έχει φέρει την ευθύνη να προστατεύει την κτήση, να την φυλάσει και να μην την καταστρέφει. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πεις ότι το σύμπαν είναι εγγενώς ιερό. Δεν είναι καθόλου εγγενώς ιερό.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θεωρητικά είναι ένα επιστήμονα τον απελευθερώνει, που όπως είπατε σωστά, ένας σύγχρονος επιστήμονας δεν μπορεί να φανταστεί κάτι ιερό για να μην το ακουμπήσει. Παρ' όλα αυτά τότε υπήρχαν ιερά, και όχι μόνο για τους ίδιους και για ολόκληρη την κοινωνία, και χρειαζόταν πολύ προσοχή. Για τον Ιωάννη τον Φιλόπονο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές ότι έχει κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα και μια ιδιαίτερη βοήθεια στη φιλοσοφία της της επιστήμης, αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια.
3: Ναι, ήταν ένας φυσικός της εποχής του. Μετά Χριστόν, νομίζω πρέπει να έζησε και να έδρασε τον τρίτο μετά Χριστόν αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Ο Γιάννης Φιλόπονος άσκησε, ή γραμματικός όπως είναι το ένα προσωνύμιο του, άσκησε έντονη επιρρητική στην φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία.
2: Κάτι που τότε ήταν, δεν το πείραζε κανένας. Ήταν...
3: Ακριβώς. Μα ακόμα και μέχρι και τον Μεσαίωνα στη Δύση δεν τον άγγιζε κανείς, γιατί μετά από έναν έτσι ανταγωνισμό που είχε με τα θανάτια με τον Πλάτωνα, επικράτησε ο Αριστοτέλης ως η απόλυτη αυθεντία. Mm. Και όταν έπεσε ο Αριστοτελισμός, επειδή τότε οι σχολαστικοί θεολόγοι στη Δύση είχαν υιοθετήσει αρχές του Αριστοτελισμού έτσι, πολύ άκρητα και απρόσεκτα, λίγο άτσαλα, εφάνηκε σαν να κατέρευσε και το χριστιανικό κοσμοίδωλο.
2: Το οποίο όμως είχε δομήσει και τη θεολογία του πάνω.
3: Ακριβώς, ναι. Το οποίο ήταν λάθος, βέβαια. Οι προθέσεις ήταν καλές, να έχουμε διάλογο με την διανόηση, την έξωθεν, την θύραθεν, της οποίας ο Αριστοτέλης ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος. Mm. Αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Γι' αυτό και ο πατήρ Φλωρόφσκι έλεγε ότι οι Έλληνες πατέρες θεολόγησαν αλλιευτικός και ουκ αριστοτελικός. Ο Ιωάννης Φιλόπονος, λοιπόν, έβλεπε προβλήματα στη φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία του. Και με βάση τις βιβλικές αρχές αποδόμησε αυτή την κοσμολογία και τη φυσική. Είπε καταρχάς, επεσήμενε αυτά που είπα νωρίτερα, ότι το σύμπαν είναι κτιστό, έχει αρχή, άρα μοιραία θα έχει και ένα τέλος. Οτιδήποτε έχει αρχή και εξαρτάται από κάτι άλλο για να ζήσει, θα έχει μοιραία και ένα τέλος. Μόνο ο Θεός ως άκτιστος είναι άναρχος. Λοιπόν, και έκανε μια σειρά από τεχνικής φύσεως διορθώσεις στον Αριστοτέλη, οι οποίες πλειοψηφικά βγήκαν σωστές. Και έπρεπε να περιμένουμε όμως πολλούς αιώνες μέχρι να έρθει ο Νεύτων για να επιβεβαιώσει μαθηματικά και πειραματικά, και ο Γαλιλαίος πριν, αυτά που είχε προσάψει ο Ιωάννης Φιλόπονος στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης επίσης είχε επικριθεί πολύ και από τον Francis Bacon, που είχε γράψει δύο μελέτες, δύο πραγματίες, δείχνοντας πόσο αφελής ήταν ο αριστοτελικός εμπειρισμός. Mm. Από άλλο μετερίζει ο Bacon. Ο Ιωάννης Φιλόπονος όμως, ως βιβλικά σκεπτόμενος

0: ένα πολύ έντονο φούντομα, μια κίνηση πολύ ισχυρή, γρήγορη, με πολλές προοπτικές. Κάποια στιγμή λίγο με την κατάκτηση από τους Ρωμαίους, λίγο με τις διαμάχες για τις θρησκείες. Υπήρχε μια εικόνα ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία, γιατί τότε ήταν φυσική φιλοσοφία η επιστήμη, έπεσε σε ένα λίθαργο, δεν παρήγαγε τόσα πολλά και ήταν αρκετά μεγάλη αυτή η περίοδος. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερα έγγραφα βγαίνουν από το Βυζάντιο και όλο και περισσότερες περιπτώσεις τελικά επιστημόνων, προφανώς αναλογωμένων των συνθήκων της εποχής, φαίνεται να έρχονται στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και να τελικά να μην είναι τόσο σωστό ότι η επιστήμη κοιμήθηκε επί του Βυζαντίου. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Όντως δεν είναι σωστό. Με το Βυζάντιο υπήρξε ένα θέμα, ομολογουμένως, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Το Βυζάντιο ήταν ένας μονοθεματικός πολιτισμός. Και κάθε μονοθεματικός πολιτισμός που βασίζεται σε μια ενδογαμική αντίληψη της πραγματικότητας δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός. Αυτό αφορά σε πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η λογοτεχνία ή η παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων, τα οποία θέλουν μια πληθώρα ερεθισμάτων για να συλληφθούν και να έρθουν να υλοποιηθούν. Εκεί έπασχε όντως το Βυζάντιο, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό έπασχε και στη Δύση, νομίζω, από αυτή την έννοια.
0: Όντως, στο Μεσαίωνα υπήρχε μια πολύ εντονική υποδραστηριότητα.
1: Ναι. Όμως, ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση ατρόφησε η φιλοσοφία και η επιστήμη. Μπορεί να έχει ένα θεολογικό προσανατολισμό που ήταν και αναπόφευκτο, αν σκεφτεί κανείς ότι τότε ήταν η κυρίαρχη πίστη αυτή. Όμως,
0: και αυτή που έλεγχε και την τότε επιστήμη και τα περισσότερα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο ζηλευτό με τα σημερινά δεδομένα στην Κωνσταντινούπολη. Το αποκαλούσανε πανσπουδαστήριο. Δηλαδή ήθελε να καλύψει όλο το γνωστό επιστητό εκείνη την εποχή και όχι μόνο, ας πούμε, τη θεολογία. Ίσως πολύ λιγότερο τη θεολογία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Ταυτόχρονα, όπως ξέρουμε, τα πανεπιστήμια στη Δύση προέκυψαν μέσα από εκκλησιαστικούς φορείς, μέσα από μοναστήρια, ξεκίνησαν ως θεολογικές σχολές και μετά καλλιεργήθηκε πάρα πολύ η επιστήμη της λογικής και φιλοσοφίας στη Δύση. Στην ελληνόφωνη Ανατολή, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλά παραδείγματα λογίων, οι οποίοι ήταν ονομαστοί μαθηματικοί, έκαναν αστρονομικές παρατηρήσεις, προώθησαν την υπόθεση της κοσμολογίας, ακόμα και της φυσικής. Κάτι το οποίο προσπαθώ πάντοτε να αναδείξω όταν συζητώ για τέτοια θέματα, είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανείς Έλληνας πατέρας ο οποίος να μην έχει γράψει βιβλίο με τίτλο «Κατά ημαρμένης», που σημαίνει ότι
0: είναι
1: η μοίρα. Η μοίρα, η νομοτέλεια. Και μάλιστα εδώ μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Θεωρούσαν ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι μοιρολάτρης. Γιατί απευθύνεται εν τη ελευθερία του σε έναν Θεό, ο οποίος δεν είναι μια πρόσωπη δύναμη, είναι ένας προσωπικός Θεός, παντελώς ελεύθερος από οποιοδήποτε προκαθορισμό και επομένως απολύτως ικανός να κάνει τα πάντα για τον άνθρωπο, αν θέλει. Δεν μπορεί να εκβιαστεί η Θεία Εύνοια, μπορούμε όμως να ζούμε επικλητικά, παρακλητικά προς τον Θεό. Δεν υπάρχει καμία ημαρμένη η οποία να είναι πάνω από τον Θεό και τον άνθρωπο. Και βέβαια δεν μπορεί να κάνεις και επιστήμη όταν πιστεύεις στην μοίρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ευκαιρία και σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη διακοπή μας για αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε βοηθήσει να εμβαθύνουμε και στη θεολογία και στο τι έχει κάνει η θεολογία για την επιστήμη και θα συνεχίσουμε σε επόμενο. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου, του οσίου πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αδεγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιουβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας.
7: διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουραλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην Εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνο όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμησης Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε το Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος, για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη Ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα. Εκεί εξομολογούμε. Γιατί, ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό. Επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάνανε οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή. Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπον και τόπον Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής, μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον Πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτόν τον κανόνα, εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσεις τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζεις τη σωτηρία. Σε άλλο μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές, στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο, σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό, σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί, σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε, αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει παιδί μου θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει, αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε. Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε πάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις? Λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής. Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστών σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο Πνευματικός, ο Διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ό,τι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο Πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι που μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι, να πάρεις αμέσως την ευλογή, να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο. Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα του δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? Διότι εμείς, αδελφοί μου, ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί, είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, «Γιαγιά, πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις?», θα σου πει «Άλλα τόσα». Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει, τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε, τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει, και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν, λέει, ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20, άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μία αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε, γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα, τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το, άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα. Και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο. Από μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε, αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «Έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του Σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστική θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα σκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της. Έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία. Η αναμάρτητη εκτός. Εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση της συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δίνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Να μας μιλήσει η καρδιά μας. Ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και τις προηγουμένες και τις επομένες. Και τις μεθεπομένες θα μείνουν τις προηγουμένες και τις προπροηγουμένες. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει. Μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. έξτρα εκκλέσια, νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας εκκλησίας. Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβέρνητης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως, να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας ήταν πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέει «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό?» Και λέει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά, είδε λέει απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη. Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις περάσει παγίδες». Και όμως λέει αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, του μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε «πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα?» Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε τον έβαλε ο σατανάς. Για να δούμε όμως την εξέλιξη, τον έβαλε ο σατανάς. Και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ γέροντα, ο σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνος ο σατανάς και λέει «εγώ λέει από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη, γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει πάμε εμείς στην εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι. Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου, που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα χωμένη, και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό. Θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό. Και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός. Και τον βρίσκουμε και εμείς τον Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη, είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν την λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δίνεται με τις τέσσερις αυτές προσευχές μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν. Δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη και εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός, και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με το Θεό και του λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις;» Λέει: «Ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. «Αν είναι 30 θα τους σώσεις;» «Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται.» Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει: «Δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα να προσεύχονται;» Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. «Δεν υπάρχουν», λέει, «ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρατου πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι, σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό. Το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώζει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας. Και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει: «Καλά είναι, το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος, και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία». Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μία λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του ιεροβήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει: «Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό. Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη η Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό. Και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό. Και δοξάζαν τον Θεό που πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας. Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας, γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα, να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει και να φωτίσει αυτή η φωτιά, ότι δεν είναι η προσευχή του ενός, είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία, μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία, μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ Αχριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει, και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης, όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
3: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επεξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Για τούτη την 22η εκπομπή μας, δογματικά θεοτοκία Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή πρόκειται για μέλη λαμπρά σε μια και εδώ λαμπρή στο σύνολό της εκτέλεση και ερμηνεία. Τα δογματικά θεοτοκία παραμένουν από τις πιο κλασικές συνθέσεις του Ιακώβου Πρωτοψάλτου με αναλύωτο τον αρχαίο του παλαιού στοιχειραρίου με λυκό πυρήνα σε μια νεωτερική πεπικυλμένη διατύπωση, ιδιαίτερα συμπυκνωμένη και ρυθμική. Η σπάνια συγκυρία ερμηνείας τους από τον πατέρα Διονύσιο πρέπει να θεωρηθεί ένα μοναδικό πράγματι ιστορικό τεκμήριο. Μια ανεπανάληπτη ακουστική και πνευματική πανδεσία και απόλαυση με κυρίαρχα στοιχεία τον ίστρο, τον δυναμισμό, την ανάταση, τη μέθεξη. Στις ερμηνείες αυτές επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο η μεγάλη συμβολή της μακραίωνης προφορικής και ψαλτικής επεξεργασίας στην ανάδειξη των εκκλησιαστικών λειτουργικών μελών. Από το σύνολο των 8 αυτών δοξαστικών εξαίρεται καταρχάς το θεοτοκείο του πρώτου ήχου, την Παγκόσμιον Δόξαν, μέλος εξαγγελτικό και χαρμόσυνο στον αρχαίο πρώτο τετράφωνο ήχο με βάση τον Κε. Παραπέμπει κατά το τροπικό ύφος και τις μουσικές φράσεις, κυρίως τις συναρκτικές, στον πρώτο στίχο του περίφημου οκτάηχου μέλου στη αρχαιονεύματη του ίδιου εκκλησιαστικού συνθέτη. Η ερμηνεία και εδώ λαμπρή και εξαγγελτική με τον ίδιο εκτός κειμένου πρόλογο δόξα και νυν απηχεί τη μεγάλη και επιβλητική ψαλτική αγιορητική παράδοση και την αρχαία εκφορά μελών που υπήρξαν εκεί αείποτε ενεργά στη λειτουργική πράξη. Το Διακοδιονύση ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε ηχογράφηση από το Φεβρουάριο του 1985, Γιάννης Ιγλέτος, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Το δογματικό Θεοτοκείο του Δευτέρου ήχου παρήλθεν η σκιά, ερμηνεύει πάλι ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κωτίκη, τον Σταύρο Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Συγχλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Από την ίδια ηχογράφηση και τους ίδιους συντελεστές ακούμε τώρα το δογματικό θεοτοκείο του τετάρτου ήχου, αργού, στιχειραρικού από το ΠΑ, ο Δίας Θεοπάτορ.

σε ήχο πλάγιο του πρώτου είναι το δογματικό Θεοτοκείο εν τη Ερυθρά Θαλάσση που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονής Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κωτίκη και τον Σταύρο Τριανταφύλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Τελευταίο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, το δογματικό θεοτοκείο του πλαγίου του Τετάρτου, ο Βασιλεύς των Ουρανών. Και πάλι τον Διάκο Διονύση Φρυφυρή, Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το Φεβρουάριο του 1985.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Κύριε, δευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Μιλήσαμε περισσότερο στην προηγούμενη εκπομπή για τα παιδιά και θέλω λίγο να μείνουμε. Είπαμε ότι πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας. Θέλω να μας πείτε πώς θα ακούμε τα παιδιά μας, πώς θα φτάσουμε να ακούμε τα παιδιά μας, όπως ο έσφλανος πατέρας τον Άσο το Υιό. Δηλαδή να καταλάβουμε το παιδί μας πριν μας πει κάτι.
3: Για να ακούσεις τα παιδιά σου, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνεις εσύ έσπλαχνος πατέρας. Και η αγάπη είναι αυτή που ανοίγει και τα αυτιά μας και τα μάτια μας και την καρδιά μας. Όταν αγαπώ τον άλλο, τον αισθάνομαι. Τον ζω μες στην καρδιά μου. Και τον ακούω και τον έχω μέσα μου και δεν χρειάζεται να μου πει ούτε μια λέξη. Τα πάντα τα αισθάνομαι. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος που ερμηνεύει τόσο ωραία τα Άγια Ευαγγέλια και λέει εκεί, αναφερόμενος στην επιστροφή του Ασώτου, που λέει το Ευαγγέλιο ότι είδε αυτού μακράν όντως, είδε αυτόν ο πατήρ. Και λέει, μα πώς τον είδε ο πατήρ, αφού ήταν μακράν. Δεν υπήρχε τρόπο να τον δει. Και λέει, αυτή είναι η οφθαλμή του πατρός. Βλέπουν μακρά, βλέπουν χωρίς εμπόδια. Η αγάπη τα βλέπει όλα και τα καλύπτει όλα.
2: Και ειδικά τώρα όταν οι οικογένειες έχουν παιδιά στην εφηβεία, ακούμε συχνά ότι το όχι είναι μόνιμος, οτιδήποτε είναι ένα όχι, και ακούμε το ότι δεν μ' ακούτε.
3: Ναι, είναι το παράπονο των εφήβων που μερικές φορές έχουν δίκαιο και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί και εμείς παρορμητικά, ίσως από μια υπερπροστασία ή και από μια αίσθηση ευθύνης που έχουμε δίκαιο. Αλλά εν τούτης πρέπει να είμαστε άνθρωποι που να θυσιάζουμε τη δική μας ιδεολογία προκειμένου να αναπαύσουμε τα παιδιά μας και προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά. Διότι δεν οφείλει πάντα το όχι. Σίγουρα θα πούμε και το όχι. Και τα όρια και όλα θα τα φυλάξουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από όλα τα πράγματα το πραγματικό συμφέρον του παιδιού μας και πώς θα διαχειριστούμε κάθε περίπτωση.
2: Μα και αυτό τώρα πια, τώρα πάλι είναι θέμα νοός, είναι θέμα μυαλού.
3: Είναι όλα. Και μυαλού βέβαια χρειάζεται και μυαλό χρειάζεται. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται ταπείνωση, η οποία μας βοηθά να μην έχουμε προκαταλήψεις. Διότι οι προκαταλήψεις μας λειτουργούν αντίον μας, οι προλήψεις όπως λένε οι πατέρες. Να έχουμε ελευθερωθεί από τις προκαταλήψεις για να μπορούμε να διαβλέπουμε τι έχει πραγματικά ανάγκη το παιδί μας και τι θα το βοηθήσει. Όχι τι έχουμε εμείς προκαταλήψεις μέσα μας.
2: Τώρα, στην περίπτωση που βλέπουμε, είναι οικογένειες που ας το πούμε κάνουν μια υποτυπώδη πνευματική ζωή, τα παιδιά το ίδιο και ξαφνικά ένα από τα παιδιά λακίζει στα θέματα της Εκκλησίας. Δεν θέλει να πάει, είναι λίγο βαριέται, εν πάση περιπτώσει, αποκόβεται από το πρόγραμμα, ας το πούμε, το πνευματικό της υπόλοιπης οικογένειας. Εδώ μου έρχεται πάντοτε στο μυαλό αυτό που μας λέτε η πνευματική συνέχεια που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μην λέτε τίποτε πολλά στα παιδιά σας για την Εκκλησία, να λέτε πολλά στο Θεό για τα παιδιά σας. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς αυτό, δηλαδή τι πρέπει να λέμε στο Θεό για τα παιδιά μας?
3: Δυστυχώς καμιά φορά νομίζουμε ότι με την πολυλογία μας

0: θα μας ακούσουν τα παιδιά μας. Όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, πολυλογούντες, πολύ το Ευαγγέλιο, το Κύριο είναι την πολυλογία, μόλι ακουστήσετε. Δεν μας ακούει κανένας με την πολυλογία μας. Κουράζουμε τους πάντες και πολύ περισσότερα παιδιά μας που είναι συνέχεια μαζί μας. Και εάν είμαστε συνετοί, πρέπει να προσέχουμε και το λόγο μας και την ποσότητα και την ποιότητα. Όταν το παιδί μας δεν δέχεται να μας ακούσει ή βλέπουμε ότι δεν θέλει να ακούσει τίποτα από όλα αυτά που θα του πούμε, τότε εμείς να στραφούμε προς τον Θεό και αυτόν τον πόνο που έχουμε για το παιδί μας, την αγωνία μας, τη θλίψη μας, το ενδιαφέρον μας, να το μεταπίσουμε σε προσευχή, να τα πούμε στο Θεό όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός σίγουρα θα μιλήσει στο παιδί μας και θα το προστατεύσει και θα το βοηθήσει. Δεν θα το αφήσει το παιδί έτσι.
1: Και αν αυτό συνεχίζει για πολύ καιρό.
0: Να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είναι πάνω από μας και αγαπά πολύ περισσότερο το παιδί μας παρά ό,τι αγαπούμε εμείς τα παιδιά μας.
1: Άρα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί
0: να έχουμε αυτό... την καλή ανησυχία, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, την καλή ανησυχία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το άγχος.
1: Τελικά τώρα πάνω σε αυτό, Γέροντα, πώς γίνεται η καρδιά μας ευαίσθητη μέσα στο γάμο, έτσι ώστε να μην φτάσουμε να ακούσουμε ούτε από το παιδί, αλλά ούτε και από το ετερονήμιση, θα έλεγα, αυτό που λέμε ότι κουράστηκα πια, βαρέθηκα, με σκάσατε, φτάνει, δεν θέλω να σας ακούω, δεν με καταλαβαίνετε.
0: Αυτό μάλλον θα το ακούσουμε είτε το κάνουμε είτε δεν τα κάνουμε αυτά όλα, είναι κάτι που θα το πούν τα παιδιά μας. Αλλά εμείς να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε, να ξέρουμε ότι το παιδί μας διέρχεται μια δύσκολη ηλικία, έχει τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία και εμείς τα είπαμε στους γονείς μας αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα εννοούσαμε και δεν τα κρατήσαμε μέσα μας. Να θυμόμαστε και τις δικές μας ανώριμες πράξεις και όσα κάναμε ως έφηβοι και ως νέοι, και έτσι να έχουμε κουράγιο και υπομονή να διαχειριστούμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε καλύτερα και πάνω απ' όλα με την προσευχή μας, πολύ προσευχή.
1: Θέλω να γυρίσω σε αυτό που μας έχετε πει πολλές φορές στις εκπομπές, να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε, να το συνδυάσω όμως με αυτό που μας έχετε πει, ότι το να συζητάμε το ζευγάρι τα καθημερινά πράγματα δεν έχει τόσο σημασία, αλλά σημασία έχει να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, ως προς το να μην συζητάμε τόσο πολύ τα καθημερινά, αλλά να ακούμε πίσω αυτά που λέμε.
0: Σίγουρα θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αλλά πρέπει να καθόμαστε να σκεφτόμαστε σοβαρά αυτά τα οποία μας λένε οι αδερφοί μας. Να μην τα απορρίψουν, να λέμε αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι παλαβά πράγματα, αυτά δεν στέκουν, αυτά δεν είναι λογικά. Για να σου το πει ο άλλος σημαίνει ότι γι' αυτό είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να είναι αστείο, αλλά για εκείνο είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να μην τα μείνω, για τον άλλο είναι βουνό. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο άλλος άνθρωπος βιώνει κάτι το πολύ δύσκολο. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τον απορρίπτουμε και να λέμε εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το πράγμα. Λέω ένα παράδειγμα που δεν θυμάμαι σας το είπα και σας στις εκπομπές. Όταν εγώ πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, ήμουν 18 χρόνων. Και συνηθισμένος από το ζεστό κλίμα της Κύπρου και από την διατροφή στην Κύπρο που είμαστε καλοφαγάδες και θέλουμε να τρώμε, πήγα στη Θεσσαλονίκη, εκεί ρώτησα κάποια παιδιά πού να πηγαίνουν να εξομολογούμε, μου συνέστησαν πολύ καλό πνευματικό εκεί στην Ενωρία, αρχιμανδρίτης ήταν, πράγματι πολύ καλός, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι μαζί του, αλλά εγώ δεν τον ήθελα, δεν τον απαύτηκα, διότι με έμενε μαζί μας στο οικοτροφείο και της Αγίας Θεοδόρας. Το βράδυ εγώ πεινούσα. Έλεγα, πάτερ, να πάω να φάω. Μου λέει, όχι, ένα γιαουρτάκι. Μα τι να μου κάνουμε ένα γιαουρτάκι. Την άλλη μέρα ήταν νηστεία. Πάτερ, να πάω να φάω. Μια σαλάτα. Λέω, δεν μπορώ να ζω με αυτόν τον πνευματικό, θα με πεθάνει αυτός. Του λέγα, πεινώ, πάτερ. Όχι, όχι, μια σαλατίτσα είναι καλή. Δεν με καταλάβαινε και τον άλλαξα. Και πήγα σε έναν άλλο πνευματικό, τον πατέρα Γεννάδιο, που να έχουμε την ευχή του, ήταν ένα άρρωστο άνθρωπο, ο οποίο όχι μόνο με καταλάβαινε, αλλά με έστειλε και στο εστιατόριο απέναντι και μου έδινε και χρήματα πάνω να φάω. Και το έκανε με τόση αγάπη που τελικά αυτός που ήταν πιο επικής με ωφέλησε περισσότερο παρά τον αυστηρό που δεν με καταλάβαινε. Ήταν άγιος άνθρωπος, αλλά δεν με καταλάβαινε. Δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό.
1: Τώρα συγγνώμη βέβαια που προσπαθώ να το σκεφτώ. Όταν πήγατε στον άλλο πνευματικό, τι είπατε, ότι εγώ πεινάω, θέλω να φάω και δεν με αφήνει ο άλλος να φάω, γι' αυτό έφυγα και
0: είπα και τα παράπονα μου. Λέω, γέροντα, αυτός δεν με καταλαβαίνει.
1: Στο φαγητό.
0: Και στο φαγητό και στις αγρυπνίες που θέλει να κάνουμε κάθε λίγο αγρυπνίες. Εγώ δεν μπορούσα να αγρυπνώ. Ήμουνα πρώτες εβδομάδες που πήγα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κρύο, καταχνιά, υγρασία. Εγώ δεν μου τελείωσε έξω από τα νερά μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα.
1: Ξέρετε, το λέω αυτό τώρα, πεταγόμαστε σε άλλο θέμα. Θα ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για τη σχέση με τον πνευματικό. Πολλές φορές. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να πήγαινε να το έλεγα αυτό σε κάποιο πνευματικό, δεν ξέρεις.
0: Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε μια αφέλεια Κύπρη.
1: Όχι αυτό. Τελικά είναι αφέλεια αυτό, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι όμως. Δηλαδή χρειάζεται η αφέλεια στη σχέση με το πνευματικό, αυτό είναι η ερώτηση.
0: Χρειάζεται η απλότητα.
1: Η απλότητα.
0: Η απλότητα, η μακαρία απλότηση.
1: Τώρα, να γυρίσουμε σε αυτό που μας είπατε ότι πρέπει να ακούμε και τα λοιπά. Αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και στις οικογένειες είναι ότι προσπαθεί ο ένας με τον άλλον, το λέω από ιδία πείρα, να μην μιλήσει, ας το πούμε, έτσι, ή να μην πει ένα κακό λόγο ή να προσπαθήσει να ακούσει ακριβώς αυτά που λέτε. Και για να δεν μιλάει ουσιαστικά, δεν απαντάει σε κάτι που δεν του αρέσει, αλλά το πρόσωπό του δείχνει ότι έχει δυσανασχετήσει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα με το πρόσωπο του ανθρώπου όταν εκφράζεται χωρίς όμως να μιλάει και κάνει τη διαζημιά ουσιαστικά?
0: Ναι, και πολύ περισσότερη καμιά φορά. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει μια βουδιστική απάθεια και να εκνευρίζει τον άλλο. Ο άλλος πάσχει, λυπάται, έγινε εκνευρισμένος. Εσύ αν τον κοιτάς και χαμογελάς απαθώς, σαν τον Βούδα, τότε θα τον εκνευρίσεις, θα γίνει εξωφρενό. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι τον καταλαβαίνουμε, ότι πάσχομαι μαζί με τα δικά του παθήματα, ότι λυπούμαστε στις λύπες του, τον καταλαβαίνουμε και λυπούμαστε γιατί τον φέραμε σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Να μην τον κοιτούμε απαθώς, έτσι σαν τους στοϊκούς φιλοσόφους.
1: Και ας μην συμφωνούμε.
0: Ας μην συμφωνούμε, και μόνο το ότι φέραμε τον αδερφό μας από την θέση μας στενοχωρεί αυτό, μας λείπει.
1: Το έχω κάνει εκατοντάδες φορές αυτό, γέρο, δεν εξομολογούμε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, αγαπητέ μου Νίκο, που όταν του διηγόμαστε κάποια πράγματα και το κάναμε συχνά εμείς άπειροι όντες, του λέγαμε, γέροντα, ξέρεις, ακούσαμε αυτό και αυτό το πράγμα. Ο γέροντας το προσλάμβανε μέσα του πολύ έντονα. Και έπασχε και αναστέναζε. Εμείς τα λέγαμε σαν δίγημα. Εκείνος λέει, τι λες ρε παιδί μου, έγινε αυτό το πράγμα, πονούσε. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίναμε ότι τον πονούσαμε τον γέροντα, να το πούμε πιο μαλακά. Αλλά ό,τι άκουγε, το έπαιρνε της μετρητής, δεν το αψηφούσε.
1: Ακριβώς τώρα πάνω σε αυτό, σαν τον Άγιο Παΐσιος, ένας γέροντας αντίστοιχος, ένας συχαστής, ένας ερημίτης, έχετε πει πολλές φορές, θα γινόταν τελειότητος σύζυγος επειδή ήξερε πώς να μιλήσει και πώς να ακούσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Άρα πώς άκουγαν όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι?
0: Αυτοί εμήθηκαν στη μεγάλη τέχνη της σιωπής. Υπερπάντα τη σιωπή να αγάπησαν. Έμαθαν να σιωπούν. Και η σιωπή είναι αποτέλεσμα ταπείνωσης. Ο υπερήφανος θέλει να πει τη γνώμη του, να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του. Είναι πολυλογάς, είναι φλίαρος. Εκ της υπερηφανίας εξέρχονται αυτά τα πράγματα. Ο μοναχός, ο ασκητής, σιωπά προσεύχεται και σιωπώντας και προσευχόμενος πάντοτε, όχι σιωπώντας μέσα σε μια σιγή χωρίς να λέει τίποτα, αλλά προσευχόμενος. Η καρδία περνάει το πέλαγος της μετανοίας, καθαίρεται μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας και αποκτά ευαισθησίες και αισθάνεται εύκολα τον πόνο του άλλου και την ανάγκη του άλλου και την δυσκολία του και τη χαρά του βέβαια.
1: Αλλά και αυτό είναι αποτέλεσμα προσευχής, ότι η χάρη σε βοηθάει να μπορείς
0: βέβαια,
1: να γίνεις πιο ευαίσθητος.
0: Βέβαια, χωρίς η χάρη δεν ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται.
1: Τώρα, πάρα πολλές φορές δεν θέλουμε οι γονείς να δεχθούμε ότι έχουμε ειδωλοποιήσει το παιδί μας. πώς θα μάθει το ζευγάρι τώρα από την αρχή του εγαμοβίου να βάζει πρώτα όρια στον εαυτό του για να μπορεί να βάλει μετά και στα παιδιά.
0: Το να βάλει κανείς όρια στον εαυτό του είναι άσκησης. Και η Εκκλησία μας μαθαίνει την άσκηση μέσα από την ίδια τη ζωή της. Μέσα από την νηστεία, την προσευχή, τη μελέτη, το πρόγραμμα και την εξομολόγηση. Μέσα από όλα αυτά ο άνθρωπος ταπεινά βάζει τα όρια του στον εαυτό του και προσέχει τον εαυτό του, γιατί μας μαθαίνει η Εκκλησία να προσέχουμε τον εαυτό μας. Αυτό που λέει συνεχώς ότι νύφεται εν πάση, να είστε πάντοτε σε γρήγορση. Και ο Απόστολος Παύλος, νύψατε, γρηγορήσατε κτλ. Όλα αυτά είναι μια πνευματική εργασία που αφορά τον εαυτό μας. Και εκεί που ξεφεύγουμε από τα όρια μας, εκεί μετανοούμε και επανορθώνουμε τα λάθη μας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος μαθαίνει από τα παθήματά του και από τα λάθη του να βλέπει με συμπάθεια τους αδελφούς του και τους σύζυγών του και τα παιδιά του και τους συναδέλφους του και όλους τους άλλους. Δεν τους κρίνει με αυστηρότητα, αλλά καταλαβαίνει ότι όπως και εγώ κάνω λάθη και οι αδελφοί μου κάνουν λάθη. Όπως και εγώ είμαι αδύνατος και οι αδελφοί μου είναι αδύνατοι. Και συμπαθεί στους αδελφούς του, δεν τους κατακρίνει.
1: Τι σημαίνει λοιπόν κάποιος μέσα στην οικογένεια να ιδεολοποιήσει κάποιον άλλον, ή ο γονέας το παιδί, ή τώρα που το σκέφτομαι και ο σύζυγος στη σύζυγο ή η σύζυγος στο σύζυγο.
0: Συνήθως αυτές οι ιδεολοποιήσεις βαραίνουν εμάς τους ίδιους. Εμείς κάνουμε λάθη, όχι οι άλλοι. Δηλαδή εμείς πάμε να καλύψουμε εγωιστικές τάσεις και ανάγκες δικές μας, που έχουμε ανάγκη το παιδί μας να είναι το πρώτο, να είναι το καλύτερο, η δουλειά μας, το αυτοκίνητό μας, η προσωπικότητά μας κτλ. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσκυνούμε είδωλα, γιατί ο αληθινός Θεός προσκυνείται να ταπεινώσει και να αγάπει, που είναι δύσκολο, είναι αγώνας. Δεν είναι εύκολο να ταπεινωθούμε.
1: Πώς θα καταλάβουμε ότι, πάω στο προηγούμενο που είπατε, ακούγοντας τον εαυτό μας ότι έχουμε ιδεολοποιήσει το παιδί μας, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό.
0: Το καταλαβαίνουμε από την ψεύτικη εικόνα που φτιάχνουμε μέσα μας. Το είδωλο είναι ψεύτικο. Γι' αυτό και συντρίβεται, δεν στέκει. Και όταν συμβεί να συντριβεί το είδωλο του αδερφού μας, του παιδιού μας, δηλαδή δούμε ότι το παιδί μας λειτουργεί ως άνθρωπος, με τις πτώσεις του, με τις αδυναμίες του, με τα πάθη του, και μας πιάνει η απόγνωση και το αλίμονο, πρέπει να καταλάβουμε ότι γιατί κάνεις έτσι.
1: Μα ο εγωισμός θα μας αφήσει να το καταλάβουμε αυτό?
0: Θα μας το δώσουν να το καταλάβουν τα παιδιά μας. Θα μας το καταλάβουν εκείνα. Θα μας το δώσουν πολύ καλά να το καταλάβουμε. Διότι δεν στέκονται τα είδωλα. Είναι καταδικασμένα να συντριβούν. Τα είδωλα θα πέσουν, δεν αντέχουν.
1: Και μια κουβέντα πάνω σε αυτό από την πλευρά των παιδιών. Βλέπουμε, είπατε το παράδειγμα, δίνει ένα παιδί εξετάσεις, ο μπαμπάς είναι γιατρός, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γιατρός το παιδί. Ναι. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία το παιδί να γράψει εξετάσεις για να μπει στην ιατρική, που δεν το θέλει τόσο πολύ, αλλά επειδή ο μπαμπάς και η μαμά είναι γιατροί και τελικά δεν μπαίνει. Και υπάρχει μια απογοήτευση στην οικογένεια ότι τελικά το παιδί μας δεν θα γίνει γιατρός. Πώς το παιδί πρέπει να το αντιμετωπίσει μετά σε σχέση με τους γονείς αυτό?
0: Το παιδί ακόμα είναι παιδί. Δεν είναι εύκολο να έχει την ωριμότητα αυτή των γονέων. Αλλά και το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολύ φυσικό οι γονείς να έχουν κάποιες επιθυμίες και κάποια οράματα για το παιδί τους, αλλά να μην ταλαιπωρείται μέσα σε αυτήν όλη τη συμπληγάδα των προκαταλήψεων των γονέων του. Να στέκει στα ουσιώδη. Να ξέρει ότι αυτό έκαμε την προσπάθειά του, έκαμε ό,τι μπορούσε, και κατάφερε αυτό το οποίο κατάφερε. Αυτό μπορούσε να καταφέρει. Ταπεινά και όμορφα. Αλλά τα παιδιά μας συνήθως δεν έχουν αυτή την δυσκολία. Περισσότερο βιώνουμε εμείς οι μεγάλοι αυτή τη δυσκολία της απογοήτευσης.
1: Πότε και πώς υπερβαίνει τα όρια η χαρά που έχουμε για τα παιδιά μας?
0: Η χαρά είναι φυσικό φαινόμενο και είναι πολύ καλό να υπάρχει, διότι βλέπεις τα παιδιά σου και χαίρεσαι. Αλλά εάν, ας πούμε, αυτό καταλήγει σε εγωισμό, και λέμε τα παιδιά μου είναι και κανένας άλλος, ξέρετε, τα παιδιά μου δεν υπάρχουν άλλα, και αυτό καταλήγει στο να αυτοθαυμάζομαι τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας. Και εμείς είμαστε ιδανικοί γονείς και κοίταξε τι καλά παιδιά έκαμε. Αυτά όλα είναι σημεία ότι δεν έχουμε καλά και αγνά λατήρια.
1: Και αν όλα αυτά, ας το πούμε, όλα αυτά έχουν γίνει στραβά από την αρχή ή συνεχίζονται να γίνονται στραβά, μαζεύεται η κατάσταση ότι το παιδί φτάσει σε μια ηλικία τελικά?
0: Θα μας μαζέψει η πραγματικότητα. Αλλά θα είναι πολύ οδυνηρή. Αλλά πρέπει να γίνει. Εάν πρέπει να συντριβεί κάτι, πρέπει να συντριβεί. Μπορεί να πονέσουμε και θα πονέσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί να πονέσουμε τραγικά σε μεγάλο σημείο. Αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει.
1: Καταλαβαίνω ότι έρχονται στο μυαλό μου πολλά πράγματα, αυτό που λέτε θα πονέσουμε τραγικά, τι μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι εκτός εκκλησίας σε όλα αυτά τα τραγικά θα καταρρεύσει, πιστεύω.
0: Υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει, πράγματι. Αλλά είναι αναπόφευκτο να καταρρεύσει αν έχτισε τη ζωή του πάνω σε ένα ψέμα. Και βέβαια χρειάζεται συμπαράσταση και αυτός ο άνθρωπος, ένα επαναπροδιορισπροσδιορισμό της θέσης του, μια επανεκκίνηση του εαυτού του. Και εδώ είναι που μιλάει και ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων και τους υποδεικνύει να βρουν τρόπο να απαλύνουν το τραύμα τους και τον πόνο τους.
1: Τώρα έχουμε και αυτό που το έχετε πει πολλές φορές για την αρρωστημένη αντίληψη της ελευθερίας των παιδιών. Είναι το άλλο άκρο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
0: Σίγουρα η ελευθερία είναι ένα προσόν, ένα ιδίωμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός με τη δημιουργία μας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε το αυτεξούσιο, είμαστε εικόνες Θεού. Αλλά αυτό για να γίνει, να λειτουργήσει σωστά, πρέπει ο άνθρωπος να απομακρύνει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία. Η αμαρτία και τα πάθη είναι δικτατορία, είναι δουλεία. Έτσι πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας τον Θεό, να γίνουμε δούλοι Θεού και να απελευθερωθούμε από τη δουλειά των παθών. Όπως ένας άρρωστος υποτάσσεται στον γιατρό και κάνει δίαιτα, κάνει φάρμακα, κάνει εγχειρήσεις, κάνει πράγματα, δούλος του γιατρού για να γίνει ελεύθερος. Έτσι και εμείς πρέπει να υποτάξουμε τον εαυτό μας στην θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας και να αποκτήσουμε την πραγματική ελευθερία, διότι χωρίς αυτή η ελευθερία μας θα είναι βυθισμένη και ποτισμένη από τα κάθαρτα ύδατα της εμπαθούς διαθέσεώς μας.
1: Και αν έχουμε μεταφέρει αυτό στα παιδιά, και εκεί γίνεται πραγματικά η αρρωστημένη αντίληψη για την ελευθερία των παιδιών. Λέω έτσι απλοϊκό παράδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχουν πια όρια. Πολύ απλοϊκά, δεν μιλάω για μεγάλες αμαρτίες. Έχει το παιδί και σου λέει, έγινα 18 χρονών, θα γυρίζω 3 ώρα το βράδυ τώρα. Τελείωσε.
0: Σίγουρα πρέπει ο γονιός να βάζει όρια στα παιδιά του και να τα προσέχει και να συμπάσχει μαζί τους. Αλλά πρέπει να ξέρει ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν έχει πολύ λόγο πλέον. Και πρέπει όλη αυτή η αγωνία του να μεταπείται εις προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Θυμάμαι μια φορά ο Άγιος Εφραίμος στα Χατουνάκια, ήρθε ένας γονιός και του είπε για το παιδί του ότι είχε πρόβλημα. Και του λέει, κάνεις πολύ προσευχή. Μετά ξαναήρθε ο γονιός αυτός και ερχόταν κοντά μας και έμενε και πηγαίναμε από την Νέα Σκήτη εμείς και τον βλέπαμε. Τον πήγα μαζί μου το γονιό αυτό μετά από 9-10 μήνες. Και του λέει, τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε? Όχι, γέροντα, του λέει, χειρότερα έγινε. Λέει, δεν προσευχήθηκες? Λέει, προσευχώ μου, γέροντα, προσεύχομαι. Λέει, πώς προσευχήθηκες? Δείξε με το κομποσκίνι σου, του είπε ο Εφραίμ έτσι με τον τρόμο του. Του έδειξε ένα κομποσκινάκι, μετάξει του το λέει, μα έπρεπε να το έχεις λιώσει αυτό. Και τα γόνατα σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε. Δεν είναι προσευχή κάτι το οποίο το κάνουμε σαν να επαγγέλλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο και αγάπη πολύ και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές.
1: Πώς θα μάθει ο γονιός το παιδί του να διεκδικεί τα δικαιώματά του σωστά? Και εδώ υπάρχει μεγάλη παρανόηση.
0: Νομίζω αυτό μπορεί να γίνει από την αρχή, που όταν ακόμα είναι πολύ μικρό το παιδάκι και είναι εύπλαστο, να το μάθουμε να κόβει τα θελήματά του, να το μάθουμε ότι αυτό που έκαμες δεν έχεις δίκαιο, έτσι έπρεπε να κάνεις. και ότι πρέπει να αγαπάς και τα άλλα παιδάκια και να τα βοηθάς και να θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου για τα άλλα παιδάκια και τα αδερφάκια σου και τα λοιπά. Να μάθουν το πνεύμα της θυσίας και της ελεημοσύνης και της βοήθειας σε άλλα παιδιά.
1: Η ατμόσφαιρα γύρω από την παρέα του παιδιού υπερτερεί από αυτά που έχει ζήσει μέσα στο σπίτι.
0: Είναι πολύ καλό αυτό που ρωτάτε, διότι τα παιδιά μας σήμερα παρουσιάζουν το φαινόμενο να λένε και να εκτιμούν περισσότερο την παρέα παρά τους γονείς. Παρά τα αυτά όμως, ο γονιός έχει το μεγάλο όπλο μαζί του. Είναι πατέρας, είναι μητέρα. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι όλοι, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον πατέρα και τη μητέρα. Αλλά πρέπει και εμείς οι γονείς να διατηρούμε αυτήν την παρουσία της υποστάσεώς μας στα παιδιά μας με την σωστή μας εικόνα. Να μας βλέπουν τα παιδιά και να μας αγαπούν και να μας ευλαβούνται και να μας αποδέχονται ως προσωπικότητες. Να μην μας βλέπουν ως ανθρώπους που λέμε μόνο λόγια αλλά παράδειγμα τίποτα.
1: Και έχετε πει πολλές φορές ότι πολλές παροχές στα παιδιά κρύβουν ενοχές. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Πολλές φορές τις ελλείψεις μας και τις αδυναμίες μας, αυτό που δεν επαρκούμε στα παιδιά μας, πάμε να το καλύψουμε με κάποια άλλα πράγματα, μάλιστα υλικά. Και εκεί είναι που γίνεται μεγάλο λάθος. Είναι σημαντικό ο γονιός να είναι πολύ κοντά στα παιδιά του, να τους παρέχει χρόνο. Όχι χρόνο να τους μιλήσει, όσο χρόνο να του μιλήσουν. Αυτό είναι σημαντικό. Και όπως εμείς κοντά στον γέροντά μας, που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί του και τον περιποιόμαστε γεροντάκι, του παρέχαμε κάθε βοήθεια που έπρεπε να έχει για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα του εαυτού του. Παρά τα αυτά όμως τον αγαπούσαμε και τον ευλαβούμαστε ως Άγιον άνθρωπο. Δεν χάσαμε την αίσθηση της αγιότητος. Και κάτι μου έκαμε εντύπωση και το λέω, ότι όταν πηγαίναμε στους συγχρόνους Αγίους, που πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά, στον Άγιο Παΐσιο, εγώ μένα και νύχτες κοντά του, στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, στον γέροντά μας, δεν χάσαμε ποτέ την αίσθηση ότι αυτός είναι Άγιος. Με ένα δέος τον πλησιάζαμε, έτσι και τα παιδιά μας πρέπει να μας αναγνωρίσουν ως πνευματικά πρόσωπα, να μην μας εξευτελίσουν μέσα στη διάνοια τους, ή μάλλον εμείς να μην εξευτελιστούμε μπροστά τους πνευματικά, δηλαδή λέγοντας άλλα και πράττοντας άλλα. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο τραύμα στην ψυχή του παιδιού παρά η ασυνέπεια των γονέων. Να λέμε άλλα και να πράττουμε άλλα. Αυτό είναι το χειρότερο κήρυγμα.
1: Πώς θα αποδείξει τελικά την αγάπη του γονέα στο παιδί του?
0: Με την καθημερινή θυσία. Πώς ο Χριστός απέδειξε την αγάπη του σε εμάς πάνω στο σταυρό του. Εκεί μας απέδειξε την αγάπη του και μας έλεγε και ο γέροντας, ο Θεός μπορούσε και με χίλιους άλλους τρόπους να μας σώσει. Επέθανε για μας για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και να μας συγκινήσει.
1: Και να τελειώσουμε, γέροντα, έχετε πει ότι ό,τι τόσο σημαντικό είναι να καταλάβει ο γονιός το παιδί του, άλλο το σημαντικό είναι να μάθει το παιδί το γονιό του. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι το παιδί από μόνο του έχει διαίσθηση, καταλαβαίνει το γονιό του. Βλέπω αυτό το πράγμα όταν έρχονται μητέρες κυρίως ή ανδρόγυνα να εξομολογηθούν ή να μου πουν ένα πρόβλημα και έχουν μικρά παιδάκια μαζί τους. Βρέφει. 3-4 μηνών. Και βλέπω το βρέφος ότι διαισθάνεται αν οι γονείς κλαίνε, αν οι γονείς είναι θυμωμένοι, το βλέπω στο βλέμμα του. Και τα παιδάκια τα μικρά διαισθάνονται τι έχουν οι γονείς τους μέσα στην καρδιά τους. Επειδή έχουν και καθαρή ψυχή, λειτουργούν πιο πολύ οι διαισθήσεις και οι αισθήσεις των παιδιών. Και δεν πρέπει εμείς να αγωνιούμε, να είμαστε εμείς γνήσιοι και πραγματικά ειλικρινείς και αυθεντικοί άνθρωποι και το παιδί μας θα μας καταλάβει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν τη

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα, σύμφωνα με το πνεύμα των ημερών, επέλεξα να συζητήσουμε μαζί για ένα θέμα που αφορά κυρίως τα παιδιά και πιο συγκεκριμένα τους μαθητές. Σήμερα συζητάμε μαζί για τις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και για τις σχολικές και εκπαιδευτικές εξετάσεις γενικότερα, καθώς και για όλα εκείνα που σχετίζονται με τη διατροφή. Πώς μπορεί η διατροφή να ενισχύσει την αποδοσή μας στις εξετάσεις? Πρέπει να κάνουμε ισορροπημένα γεύματα και γιατί? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλύοντας ουσιαστικά γιατί η διατροφή παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών ή εκπαιδευτικών εξετάσεων είναι το άγχος και το στρες. Ο φόβος και η ανησυχία για το αν θα επιτύχουμε το στόχο μας είναι αυτά που τελικά καταλήγουν να μας αγχώνουν και να μας στρεσάρουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμη και την αυξημένη κατανάλωση φαγητού ή ίσως και συναισθηματικού φαγητού, το οποίο δρά στο σώμα, θα λέγαμε, με τρόπο ηρεμιστικό. Αυτή η συμπεριφορά, εάν δεν επαναλαμβάνεται διαρκώς, δεν έχει καμία επίπτωση τόσο ούτε στην υγεία μας, όσο ούτε και στο σωματικό μας βάρος. Εάν όμως μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται και για μια λύση στην οποία καταφεύγουμε κάθε φορά που νιώθουμε άγχος, φόβο ή αγωνία, τότε ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε υπερκατανάλωση διαφόρων σνακ, αλμυρών ή γλυκών, καθώς και φαγητού, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την αύξηση του σωματικού μας βάρους, καθώς και την αλλαγή τελικά των διατροφικών μας συνηθιών. Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά η κατανάλωση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του άγχους και του στρες? Και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής, το οποίο θα παρέχει στο σώμα μας πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καλά λιπαρά, καθώς και αντιοξειδωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να ενισχύσουν την αποδοσή μας και να αυξήσουν την ενέργειά μας, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα του άγχους και του στρες. Πάντοτε βέβαια, η κατανάλωση των τροφίμων που τα περιέχουν θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Ένα από αυτά, όπως αναφέραμε μόλις, είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες αποτελούν για τον οργανισμό τη γρήγορη πηγή ενέργειας και επομένως μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό μας με ενέργεια. Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να αυξάνουν τη συγκέντρωση μιας ορμόνης στο αίμα, της σεροτονίνης, η οποία ευθύνεται για την καλή διάθεση και τη μείωση του άγχους. Ένα ακόμη θρεπτικό συστατικό είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται και αυτά με τη σειρά τους να οδηγούν σε καλυτέρευση της διάθεσης και μείωση του άγχους και του στρες, ενώ παράλληλα ενισχύουν και την καλή εγκεφαλική λειτουργία. Πολύ σημαντική είναι και η πρόσληψη μαγνησίου. Αυτό το μαγνήσιο μπορεί να λειτουργήσει χαλαρωτικά για τον οργανισμό, ενώ η έλλειψή του μπορεί να εμφανίσει στον οργανισμό συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέφαλο και κράμπες. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η πρόσληψη δύο αμινοξέων, της τρυπτοφάνης και της τυροσίνης. Η τρυπτοφάνη είναι ένα από τα 9 απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα μας και το οποίο μετατρέπεται στο σώμα μας σε σεροτονίνη, ρυθμίζοντας έτσι τη διάθεσή μας σε καλά επίπεδα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Ενώ η τυροσίνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο συμβάλλει στην αύξηση στον οργανισμό των επιπέδων της ντοπαμίνης, όπου με τη σειρά της δίνει στον οργανισμό ενέργεια και ευεξία. Πού μπορώ να βρω όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι? Οι υδατάνθρακες περιέχονται σε όλα τα σιτηρά, στα φρούτα, στα λαχανικά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στην πατάτα. Ενώ οι πρωτεΐνες περιέχονται στο κρέας, στα πουλερικά, στα ψάρια, στα θαλασσινά, στο αυγό, καθώς και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δομικά συστατικά των πρωτεϊνών αποτελούν τα αμινοξέα,
οπότε η πρόσληψή τους γίνεται μέσω αυτών των ίδιων τροφίμων. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα τώρα, ο οργανισμός μας μπορεί να τα προσλάβει μέσω των ψαριών και των ξηρών καρπών, όπως επίσης και μέσα από το ταχίνι. Τέλος, μιας και μιλάμε για το στρες, μια κατάσταση που αυξάνει τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό μας, πολύ σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τη διατροφή μας σε τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως είναι η βιταμίνη C και το σελήνιο. Τέτοιες τροφές αποτελούν τα φρούτα και τα λαχανικά, κυρίως δε τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και οι φράουλες.

Ας δούμε τώρα ορισμένες συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής όλων των σχολικών ή εκπαιδευτικών εξετάσεων. Ξεκινάμε πάντοτε την ημέρα μας καταναλώνοντας ένα πολύ καλό και ισορροπημένο θρεπτικά πρωινό. Η κατανάλωση ενός ισορροπημένου πρωινού θα δώσει στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στην ημέρα, καθώς επίσης θα ενισχύσει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, ώστε η διαδικασία του διαβάσματος να είναι ακόμη πιο αποδοτική. Επίσης, ένα ισορροπημένο πρωινό θα μειώσει την επιθυμία μας για γρήγορα και μη θρεπτικά σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι την ώρα δηλαδή του μεσημεριανού και του βραδινού, τα οποία συνήθως είναι αυξημένα τόσο σε ζάχαρη όσο και σε λιπαρά και τα οποία, εκτός του ότι μας προσφέρουν υψηλή θερμιδική πρόσληψη, μπορούν επίσης να μας προκαλέσουν και ένα αίσθημα κούρασης και υπνηλίας, με αποτέλεσμα ακόμη και την αναβολή του διαβάσματος λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ακόμα και την ημέρα των εξετάσεων να καταναλώσουμε ένα καλό πρωινό, αφού υπάρχει ενδεχόμενο λόγω της αφαγίας και του αυξημένου στρες να έχουμε κάποια αδυναμία ή και ζαλάδα, κάτι που τελικά θα οδηγήσει πιθανώς σε μειωμένη απόδοσή μας στις εξετάσεις. Έπειτα, φροντίζουμε να καταναλώνουμε συχνά φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά, εκτός ότι αποτελούν μια ιδανική επιλογή για ελαφρύ σνακ, αποτελούν και μια πολύ καλή θρεπτική επιλογή, αφού προσφέρουν στον οργανισμό βιταμίνες και ανόργανα άλατα. Πολύτιμα δηλαδή θρεπτικά συστατικά, όπως έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, που με τη σειρά τους ενισχύουν τόσο την καλή λειτουργία οργανισμού, όσο και το εγκεφάλου. Φυσικά, πολύ σπουδαίο ρόλο και σε αυτή τη φάση της ζωής μας παίζουν τα μικρά και συχνά γεύματα. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, τα μικρά και συχνά γεύματα είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την όρεξή μας και να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερο κορεσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού που, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα κούρασης και υπνηλίας και άρα και σε μη τήρηση του προγράμματος που έχουμε θέσει για το διάβασμα. Ακόμα και την περίοδο των εξετάσεων, φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά. Πολλές φορές, εξαιτίας του διαβάσματος, είναι πολύ πιθανόν να ξεχαστούμε και να μελήσουμε την κατανάλωση νερού. Άλλες φορές επίσης, μπορεί να αντικαταστήσουμε την κατανάλωση νερού με άλλα ροφήματα, όπως καφές και αναψυκτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρέχουμε στον οργανισμό μας επαρκή ενυδάτωση. Προσπαθήστε λοιπόν να καταναλώνετε αρκετά υγρά και κυρίως νερό. Ένα μπουκάλι δίπλα μας όσο διαβάζουμε μπορεί να μας υπενθυμίζει να καταναλώνουμε νερό. Από την άλλη, αποφύγετε την κατανάλωση καφέ, ιδίως στις βραδινές ώρες, αφού είναι πιθανό να ταράξουν την ισορροπία του ύπνου σας, όπως και την κατανάλωση αναψυκτικών ή ροφημάτων σοκολάτας, τα οποία ενισχύουν παράλληλα και τη θερμιδική μας πρόσληψη. Προτιμήστε την κατανάλωση νερού και φυσικών χυμών φρούτων. Πολύ σημαντική και σε αυτή την περίοδο παραμένει η φυσική δραστηριότητα. Τα ωφέλη της άσκησης στη ζωή μας είναι πολλά και σημαντικά, τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Συνεχίζοντας να έχουμε κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας, ακόμη και αν μιλάμε για το απλό περπάτημα, μπορούμε να ενισχύσουμε την απόδοση του οργανισμού μας και φυσικά ακόμη και να ξεκουράσουμε τον οργανισμό μας από το συνεχόμενο διάβασμα. Αν λοιπόν αισθανόμαστε κούραση από το διάβασμα, η καλύτερη επιλογή είναι να σταματήσουμε για λίγο και να βγούμε για λίγο περπάτημα. Αυτό θα μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Όσον αφορά τώρα τα διάφορα συμπληρώματα, θέλω να θυμάστε πως αν ακολουθούμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποικιλία από διάφορα τρόφιμα, τότε η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη.
Σε περίπτωση όμως που νιώσετε την ανάγκη να καταναλώσετε, τότε επικοινωνήστε με έναν επιστήμονα υγείας, ώστε να σας κατευθύνει αναλόγως. Τέλος, να θυμάστε πως η περίοδος των εξετάσεων δεν θα πρέπει να είναι μια περίοδος απαγορεύσεων και περιορισμών. Η περίοδος των εξετάσεων δεν είναι η ιδανική περίοδος για απώλεια του σωματικού μας βάρους. Αυτό που προέχει είναι να βρισκόμαστε σε ηρεμία και να μην απασχολούμε το μυαλό μας με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε κάποια αλλαγή στο σωματικό μας βάρος, έχουμε όλο το χρόνο μετά τις εξετάσεις ώστε να φροντίσουμε και γι' αυτό. Και μία ακόμη συμβουλή για όλους τους γονείς. Αρχικά, όσον αφορά το καθημερινό φαγητό, φροντίστε να ζητήσετε την άποψη και των παιδιών σας πριν το σχεδιασμό των γευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα φροντίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο να είναι ευχαριστημένα και καλυμμένα από το φαγητό τους, μειώνοντας έτσι την επιθυμία τους για κατανάλωση άλλων γλυκών ή αλμυρών σνακ, τα οποία εκτός από κενές θερμίδες δεν προσφέρουν ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό μας. Και έπειτα, μην ξεχνάτε πως η περίοδος των εξετάσεων για όλους τους μαθητές και ιδίως για όσους δίνουν πανελλήνες εξετάσεις είναι μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδος. Φροντίστε λοιπόν να μην δημιουργεί και το φαγητό ένα επιπλέον άγχος στο παιδί σας. Ακολουθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις συμβουλές των ειδικών για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, αλλά σίγουρα θα υπάρξει η κατανάλωση ορισμένων όχι και τόσο θρεπτικών τροφίμων. Και αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, αν δεν είναι ο κανόνας, είναι φυσιολογικό. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με το πώς μπορείτε να οργανώσετε τα γεύματα τα δικά σας και των παιδιών σας, προκειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να ακολουθήσετε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής. Αρχικά, πολύ βασικό είναι η δημιουργία ενός πλάνου γευμάτων. Οργανώνοντας το μενού της εβδομάδας, σας δίνεται η δυνατότητα να κερδίζετε χρόνο από τη γνωστή διαδικασία του τι θα φάμε σήμερα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πολύ πιο εύκολη και η διαδικασία οργάνωσης της λίστας του σούπερ μάρκετ. Γνωρίζοντας τι πρόκειται να μαγειρέψετε, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να καταγράψετε τόσο τα τρόφιμα που χρειάζεστε πραγματικά, όσο και τις υπαρκείς ποσότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο έχετε και οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα περιορίζετε κατά πολύ και τις επιπλέον αγορές σας, έχοντας έτσι έναν καλύτερο έλεγχο τόσο σε αυτά που αγοράζετε, όσο και σε αυτά που καταναλώνετε. Στη συνέχεια, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, φροντίστε ώστε να έχετε διαρκώς γρήγορες, εύκολες και θρεπτικές επιλογές για σνακ, σε πάντα εύκολα προσβάσιμο σημείο. Φρούτα, λαχανικά, ξηρή καρπή και άλλα μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλές επιλογές ανάμεσα στα γεύματά μας. Επιλέξτε ακόμη μία ημέρα μέσα στην εβδομάδα όπου θα πραγματοποιήσετε όλα τα ψώνια και βρείτε χρόνο ώστε να οργανώσετε ταυτόχρονα και την αποθήκευσή τους μετά. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε πάντοτε τι ακριβώς έχετε και πού. Καθαρίστε, στεγνώστε και κόψτε λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο και άλλα και αποθηκεύστε τα μέσα σε σακουλάκια τροφίμων και έπειτα στο ψυγείο, ώστε να έχετε πάντοτε έτοιμη κομμένη σαλάτα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως χρόνου. Σαφώς βέβαια θα υπάρχουν και στιγμές που θα ξεφύγουμε από το πρόγραμμα ή θα αγοράσουμε και κάτι επιπλέον, και αυτό είναι και απολύτως φυσιολογικό. Γενικώς, αυτό που θέλουμε πάντοτε είναι να έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως σίγουρα θα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Για σήμερα, σας έχω μερικές επιλογές για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής κατά την περίοδο των εξετάσεων. Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα καλό πρωινό. Φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε σε αυτό κάποιο γαλακτοκομικό, όπως γάλα ή γιαούρτι, μία πηγή δημητριακών και κάποιο φρούτο. Μερικές επιλογές θα μπορούσαν να είναι γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά και κάποιο φρούτο, κάποιο τόστ με τυρί χαμηλό σε λιπαρά και ένα φρούτο ή φρυγανιές με ταχίνι ή φυστικό βούτυρο και μέλι ή φρούτο μαζί με γάλα. Όταν έρθει η ώρα του μεσημεριανού, μην ξεχάσετε να ακολουθείτε τη μέθοδο του πιάτου. Φροντίστε ώστε το μισό πιάτο σας να αποτελείται από λαχανικά, είτε βραστά, είτε ομά, είτε ψητά, είτε ακόμα και από κάποιο λαδερό. Και το υπόλοιπο μισό σας πιάτο να αποτελείται τόσο από κάποια πηγή πρωτεΐνης, όπως κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κλπ, όσο και από κάποια πηγή υδατάνθρακα, όπως ρύζι, μακαρόνια, πατάτες και άλλα. Για βραδινό, επιλέξτε κάτι πιο ελαφρύ, είτε καταναλώνοντας τη μισή ποσότητα του μεσημεριανού, είτε επιλέγοντας ενδεχομένως κάποια σαλάτα μαζί με τυρί ή αυγό και παξιμάδια, είτε κάποιο τόστ μαζί με σαλάτα, είτε κάποια ομελέτα με λαχανικά και ψωμί. Φυσικά, απαραίτητα μέσα στην ημέρα συνεχίζουν να είναι τα σνακ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Φρούτα, λαχανικά, ξηρή καρπή, ριζογκοφρέτες, παστέλι, μπάρες δημητριακών και άλλα αποτελούν μερικές πολύ καλές και ισορροπημένες επιλογές που θα μας δώσουν ενέργεια μέχρι το επόμενο κυρίως γεύμα. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις.

0: προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Εν εκείν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και σάρξου μεγαλιάσαντο επί Θεών σόντα, και αγάρος τρουθείων έπρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και χάρη ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκδυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου.

0: ότι κρίσουν ημέρα μίεν τες αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνη με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την εκείνη σου, απέστρεψας την εγμαλωσία Ιακώ, αφήκαστες ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μίστους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς, και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε ότι λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκεί στον φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει πιστότητα, και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορέψεται, και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλωνο σου, Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουν όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ουκές την όμοιός εν θεής, Κύριε, και ουκές την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε τη αλήθεια σου. Εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ, Κύριε ο Θεός, με εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανίστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μικτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέτων αυτών δια της εκλογίας, ότι σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκείς ο καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και με τα θάνατον αδιαλόβητον το σκήνο σου όσιε, σίγαρεν τη ασία ως εχμάλωτος ήχθης, ένθα και οκιώθης το Χριστό Ιωάννη, αυτόν μικέτευε σωθήνετας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλέψας και έγκυρ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασας τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελεός αφημών δια Αβραάμ των ικαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ελάστη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, και επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωρισόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος, και βόν της αγαπός είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ευσεβίας δόγμας είναι τεθραμένος Θεόφρον, ακλεινός υπέμεινας, εχμαλουσίας τας θλίψης, όθεν σε ο ζωοδότης, λαμπρός δοξάσας, δέδω και πιστής το τίμιον λείψανόν σου, αναβλήσον Ιωάννη, πνεύματι θείο, ρήθρα Ιάσεων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον

0: Κύριε ελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τάφη τας εντεύξης και ήτινον την ισοήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χειρουβήμ και εν δοξωτέραν ασκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρία Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλεσας λάστητη ημίν της αμαρτωλής και ναξής δούλη σου, ημάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ουκασμεν άξι άρετα ούματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμεν την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, το νέον εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένην η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή ευκροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλή της χόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ανεβήσω αναβαλάμων, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ο κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο έξανα τέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου. του Ιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στου θεία ενωσεύσουση, του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της Ελάφης, πέτρα καταφυγή της Λαβοής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησεν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς επροσδοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει ναυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση ναυτού. Έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνω και ρωτούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλου σου Θεός μου τον ελπίζω τα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέρα. Έφρενον την ψυχή του δούλου σου και προσέρω την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολύ έλεος βάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι.

0: και δοξάσωσε το όνομά σου, ότι μέγασσε και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθή του η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παρόνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, η κτήρη μου και λαή μου, μακρόθυμος και πολύ ελαιός και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσούν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μίσωτες με και σκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτό είναι της όρεσης της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, ας φύλας αιών υπέρ πάντα τα σχαινώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένο ελελήθη περισσού η πόλη σου Θεού. Νηστήσω με ράβ και βαβυλώνω σε σχοινός που είμαι. Και ειδού ολόφιλε και τύρος και λόγος των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη αιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθηκαν αυτοί και αυτός εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται γραφειλών και ερχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτοί. Ως εφρανωμένων πάντων η κατοικία είναι εσύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σε προσευχή μου κλείνω το όσο εις την δέησή μου. Διότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αφήγησε. Προσελογήστε με το τεπετεβαινόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος η νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδονται σεν τάφων, ο καμνής της έτη και αυτοί της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατά τάτο, εσκοτεινής και ενσκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους σηματορισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντο με ευδέλημα αυτής. Παραδόθεν και ούκα ξεπαρευόμενοι, οφθαλμοί μου στένισαν υποπτωχίας. Εκέτρεξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασε προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήσει θαυμάσια, ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Το εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποφύτη ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθήσε ταπεινώθηκε εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθενε αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάρεξαν με. Εκύκλωσόν μου ως ίδωρο όλην την ημέρα περιέσχον μάμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Κοινήν και αίκη εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Τελέησον, Κύριε, στον αιώνα σου, με σχοινά και γεννά, να επαγγελώ την αληθιά σου εν το σταματή μου, ότι είπας. Εις τον αιώνα έλεος υποδομηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήσατε η αλήθειά σου. Διεθέμε διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως θα Δαβίδ το δούλο μου. Έως το αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θεμασιά σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι της ενεφέλεξε σωθήσετε το Κυρίο και της ομοιωθήσετε το Κύριο εν Υιής Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίου, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντας ως περικύκλο αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων της ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και λήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις ο κράτος της θελάσσης, το δεσάλλον των κυμάτων αυτής ή καταπραίνης. Σύ ταπείνας ως ως τερματίων υπερήφανων, εν το βραχίον της δυναμεώς σου, διεσκόρπισας ως εχθρούς σου. Σύ είσαι η ουρανή και εσύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή σε θεμελίωσαν. Τον βαράν και τη θάλασσα σε έκτισα, σε βόρ και ερμόνι το όνομα τη αγαλιάσονται. Σώσο βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το εχείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γινός των αλλαλαγμών, Κύριε εν το φωτί το προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονοματίο σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάποιο με τις δυνάμεις αυτών σε και εν τη ευδοκία σου υψωθήσετε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησα στην οράση της θείας σου και είπας, εθέμνη βοήθεια εν επί δυνατών ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ το δούλο μου, εν ελέω γιο μου έθισε αυτόν. Η γαρχήρ μου συναντηλήψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Μου κοφελείς εχθρός εν αυτό και η ως ανομία σου προσθήσει το κακό σε αυτόν. Και συγκόψω μου προσώπα αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσουμε. Και λύθιό μου και το ελαιός μου με ταυτού και το ονοματί μου εξωθήσε το κέρας αυτού. Και θύσουμε θελά σε χειρό αυτού και εμποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσατε με πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Κι εγώ πρωτότοκο ανθίσω με αυτόν υψηλόν παρά τη βασιλεύση τη γη. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και διαθήκη μου πιστή αυτόν. Και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνα σα φέρμα αυτού και τον θρόνον αυτό στα ημέρα του ουρανού. Εάν εγκατελείπωσεν ή αυτού των νόμων μου και τη κρίμασή μου μη πορευτώσει. Εάν τη δικαιώματά μου βεβαιλώσουσι και τη συντουλά μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομαι εν ράβδα της ανομίας αυτών και εν μάσηξη της αδικίας αυτών. Το δε λαός μου μου διασκεδάσω από αυτών, ουδο μη αδικήσουν και αληθεία μου. Ουδο με βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια το χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή. Και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και όσοι σελήνη κατερτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εμερονό πιστός. Σίδεο πόσο και εξοδένωσα σε νεβάλλον του Χριστόν σου. Κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα σε στην γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα σφραγμός αυτού έθου τα χειρώματα αυτού δηλίων. Νύρπαζον αυτόν πάντα στη διοδεύοντα οδόν, εγινήθη όνειδος εσχύτως εν αυτού. Ήψωσε στη δεξιά του αφλιβόντων αυτών, έφρονα πάντω σε εχθρού αυτού. Να απέστρεψε τη βοήθεια τη ρομφαία αυτού και κατελάβω αυτού εν το πολέμο. Κατέλειωσε από καθαρισμό αυτού το θρόνο αυτού, η συνήν κατέραξα. Εσμίκρινα στα σημαία του χρόνου αυτού, κατέχεια αυτού η σκηνή. Έω πότε, Κύριε, αποστρέφει, ει τέλο η καυτή σε το σπύρι οργή σου, μνήστε τη τη μου υπόσταση. Μη γαρματέως έκτισες πάντα στους ιούς των ανθρώπων, κι είσαι στην άνθρωπος ο ζήσετε και κόψετε θάνατον. Ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου, που εσύ τα λέει σου τα αρχαία Κύρια, όμως σας ο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Νήσετε Κύριε του ενειδισμού των δούλων σου, υπέσχονεν το κόλπο πολλών εθνών. Ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητου γέννητου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σε μήνυν γενναιά και γενναιά. Πρώτε όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος ή. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψετε ή τον ανθρώπον, ότι χίλια έτην οθαλμή σου Κύριος η ημέρα η εχθέση της ήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξοδενώματα αυτών αιτιέζονται το πρωί σου χλώει παρέλθει. Το πρωί ενθύσει και παρέλθει, το εσφαίρας αποπέσεις κληρυνθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταράχθημεν, έθετε στο νομία σημών εναντίον σου, αιώνι μόνη φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάση ημέρη μόνη εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τέτοι μόνο σε αράχνη μελέτων, ημέρη των ητών ημών εν αυτή σε εβδομήκοντα έτη, εάν δεν δυναστείω σε εβδομήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπου και πόνου. Ότι επήλθε πρόοδο σε θυμά και παιδευτή σώμεθα, τι κοινός και το κράτος σας οργήσω και από το φόβο σου το θυμό σου εξαριθμίσαστε. την δεξιά σου των οριζών μου και το σπουδαιμένο στη καρδία σοφία. Επίστρεψον, Κύριος, πότε και παρακλήθηκε επί τη ζούλη σου. Εν επλήσιμο το πρωί του ολέου σου, Κύριε, και η γαλιά σάμεθα και φράνθημεν, εν πάσα θε ημέρα σε μονοφρανθήμεν, αθών ημερών ετεπίνα σα ημά, σε τόνον είδαμε κακά. Και ήδη επί του ζούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησαν του ιού αυτών. Και έστειλαν πρώτα εις χερίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, αν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερή το Κυρίον του λήκτορ μου ήκη καταφυγή μου ο Θεός μου και λυπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσετε σε εκπαγίδας ερ' αυτών και από λόγου τερεχόδους. Εν συμμεταφρένης αυτού επισκιώσεις και από τα στέρηγας αυτού ελπίης. Όπλο και κυκλώσει η αλήθεια αυτού, φοβηθείς από φόβου νεκτερινού, από βέλος ποτωμένου ημέρας, από πράγματα σαν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματα και δαιμονία μας συμβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, προσέδω κανκύη. Κλείνει σου αυταλμή σου, κατανοήσει και τα πόδια σε νομαρτωλών όψη. Ότι εσύ, Κύριε, λυπείς μου, τον ύψεις τον έθνο καταφυγή σου. Ο προσελεύσατε προσεκακά και μάστε ξοπικίεν το σκηνόματί σου. Ότι τη αγγέλια αυτό εντελείται περί σου, το διαφυλάξα εν πάση σα οδύ σου. Επιχειρών ορούσε σε μήποτε προσκόψει προσλήθουν τα πόδια σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίση και καταπατήσει λέοντα και δράποτα. Ότι επεμέλπισε και ρίζομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξε τα πρόσμα και πακούσε με αυτού, με ταυτού η μία θλίψη, ξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα πατρική ή όχι αγίω πνεύματι, και νύν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

Καταξίωσον Κυρίεν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους

0: Νίνα πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ως ευτυχή.

0: Στερέωσε Κυρίου σου Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεος σου εφημάς, κατά περιγπήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Θεία Λατρεία, λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία τίποτα και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό, τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα.

0: βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας, εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτή την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται η Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή να λέει μπήκα στην Εκκλησία και βίωσα το Θεό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η Εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην Εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της Εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος για παράδειγμα δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί για παράδειγμα να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να, να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν τα πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω λέει εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι, δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχία ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5 με έναν θεολόγο που το πήρε με 10 ας πούμε? Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πως πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, είναι σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει? Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα και εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιάδιο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της Εκκλησίας να λέμε «Έλα κεραμαλιέρα Χρυσούλα να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο». Αυτό περιμένετε. Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυροι στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ, κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη. Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέει, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, το ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει, συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω, αγαπάτε αλλήλους, εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε πήγα στον τάδε παπά λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει δεν βαφτίζει, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λες, κάτσε πάτερε μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαπτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ανεξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες, πάτερε μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει, ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει, ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας να λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνετε ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνετε. Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μία ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν, 3 λέει 3 θα πούμε, 40-40, 100-100, αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω γιατί 100 κύρια λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, Πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Ο καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης. Ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει, «Με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, «Όχι», λέει. Λέει, «Είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι ποιας ευγενίας, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερασύνοντας, που λέγεται το Εγκόλπιο, το Αναγνώστο, που λέγεται το Ιερατικό, που λέγεται το Ευχολόγιο. Δεν τηρείτε αυτά. Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό, και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς, λέει, κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει, έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλο, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, με είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η Εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων? Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την Εκκλησία, προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της Εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με... έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πήγαινε τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ότι πικάρεις. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι ότι πικάρεις. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην Εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω, αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα. Το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα. Αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα. Το άλλο το 11ο. Δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της Εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα... επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση είναι αρτοκλασίες, δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου, και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστών και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύομαι αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την 8ωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα 8ωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε κτλ. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους. Είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ας δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10-15-20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές. Και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες κτλ. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος. Να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγη σας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός, εκ της, και να τη διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα, και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί? Να ζήσω, λέει, πάρω ένα βόδι, παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο, ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός θερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνην με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό, γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3, και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλον που έχει 10, και από φθόνο, λέει, να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες, να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ, για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει, θα σε κάνω να υποφέρεις, θα σου στείλω μια νόσο, και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού, ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί, κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί, λέει, τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε, και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδοκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει 2 βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει, τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τας αμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως Εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας, λέει, έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα, και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου και εκ πάσης επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει, λέει, από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός, και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά, Κύριε, διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάνε οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε, ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει, κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω, πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτήνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων. Γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, Χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλ. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο, ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες, όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον μόδεστο αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε, και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με, ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από όπου είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έμπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζει 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου, και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσ' όν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχή. Και ο όστης, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και ο όστης το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμην εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελέη σου. Και όστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξαν δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίαν βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή, ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή, εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ήπιοι, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονοήτω, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

ανοίξουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά. Είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο ιερός συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο ιερός συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον ιερό συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Και τέλος, μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, αζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Αζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον 6ο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους 2 στίχους. «Ετήτω δεν πίστη μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει». Αλήθεια, μία παρένθεση εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος, και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσο για να λύσουμε το πρόβλημα, καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκλησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αμήν τι άλλο.

όχι ουσιαστική καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε δι Σιμών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων. Και συνεχίζει πολύ ωραία, και ουκ ονειδίζοντος, και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές δεν βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, και πόσοι από μας δεν το πληρώσαμε ακριβά εξευτελίζοντάς μας, είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη, ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία Του στη ζωή μας. Και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη. Δηλαδή, να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. Εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει, έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης, υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Μη γαριέσθω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τι παρά του Κυρίου. Αν ήρδει ψυχός ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού. Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του.
Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης. Γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος, σκέπτεται και μάταια νομίζει. Και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο. Σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό. Η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά, στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλων μέσων. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν», χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο, με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τι λείπεται», με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο, και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως. Δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό.

0: Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και ανεφόρον, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη. Δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πώς επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσης ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο. Και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του «ο άνθρωπος εκείνος». Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει. Ο ανερχόμενος και κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στη προς το Θεό αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με τον Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν τον Σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό του Σταυρό, δηλαδή σε ένα Σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά του, στα μέτρα του, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αμφιταλαντευόμαστε και εν τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε αλλά δεν αμαρτάνουμε γιατί, όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον, είμαστε από φόβο, Είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Είμαστε από αγάπη. Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι, με αυτή την όθο ταπείνωση, να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». 8. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο το πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. 9. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λίπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδρη χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μη λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστος συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους τους και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφήτης άτιμος εν την πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: τη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης των πιστών, δόθηκε παράταση στο προσκύνημα έως και το μεσημέρι της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης είναι ότι ακόμη και αργά τα μεσάνυχτα της Τρίτης επικρατούσε στο ναό το αδιαχώρητο. Οι πιστοί, κυρίως νέοι, περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, καθώς όπως δήλωσαν στο op.gr, είναι μοναδική ευκαιρία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, και μοναδική πνευματική στιγμή στη ζωή τους που δεν θέλουν να χάσουν. Εκεί ήταν για δύο περίπου ώρες ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, και ο γέρον Εφρέμ, που συνομίλησαν και ευλόγησαν τους πιστούς.

0: Το προσκύνημα για την Αγία Ζώνη αδιαμφισβήτητα έχει γίνει το σημείο αναφοράς της καθημερινότητας των Σέρβων.
1: Είναι περασμένα μεσάνυχτα και οι Σέρβοι κατά χιλιάδες έχουν περικυκλώσει τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα εδώ στο Βελιγράδι.
2: Sorry, how many hours you wait here?
3: Seven.
2: Sorry, how many hours you wait here?
3: Six.
2: Thank you.
0: Οι κάτοικοι της πόλης του Βελιγραδίου, όλης της χώρας και των γύρω περιοχών προσέρχονται κατά χιλιάδες όλο το 24ωρο σαν τα κύματα της θάλασσας που δεν σταματούν να πλημμυρίζουν όλους τους δρόμους, τους κεντρικούς και τους παράδρομους, τα πεζοδρόμια και τις πλατείες.

0: Όταν φτάνουν μπροστά στην τιμία ζώνη, καταθέτουν τον πόνο τους, τις δοκιμασίες τους, τις ελπίδες τους και τις ανασφαλιές τους στο ιερό θεομητορικό κοιμήλιο.
1: Βρισκόμαστε μέσα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα που έχει γνωρίσει ποτέ η Σερβία. Το προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει πραγματικά σημάνει πνευματικό συναγερμό. Χιλιάδες Σέρβοι από όλα τα μέρη της περιοχής καταφθάνουν όλο το 24ωρο εδώ στον καθεδρικό ναό, προκειμένου να προσκυνήσουν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, να προσευχηθούν και να ζητήσουν από την Παναγία οτιδήποτε έχουν μέσα στην καρδιά τους.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανάμεσα στον κόσμο που περιμένει υπομονετικά, ειρηνικά και την ίδια ώρα με αγωνία, βρίσκεται και ο πνευματικός πατέρας των Σέρβων, ο Πατριάρχης Σερβίας, κ. Πορφύριος, ο οποίος με λαμπερό πρόσωπο και χαμόγελο εσωτερικής χαράς και ευγνωμοσύνης στο Θεό για τις εικόνες που αντικρίζει, ευλογεί τον κόσμο, μιλάει με τους νέους. Σε κάθε ευκαιρία και όλο το βράδυ ευχαριστεί τον γέροντα Εφρέμ και μπροστά στους προσκυνητές αναφωνεί «Να ευχαριστήσουμε τον γέροντα. Αυτός είναι που μας έφερε αυτή την ευλογία στην χώρα μας».
2: Господ Света благослови, Пресвета Богородица да чува.
0: Ο γέροντας Εφρέμ, ο οποίος μαζί με τον Πατριάρχη περπάτησε μέσα στη νύχτα, ανάμεσα στον κόσμο, δίνει την ευχή του στους πιστούς και με φωτεινή διάθεση που εκπέμπει ένας πνευματικός πατέρας που βλέπει το

0: Αποτέλεσμα του προσκυνήματος στα μάτια των ανθρώπων ευλογεί τον καθένα που τον πλησιάζει, αλλά και όλους μαζί.
1: Η Παναγία θα σας εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σας.
2: Πρέσκετα Μπογορόδιτσα και εισπούνητη σε βάσε μόλιτβε.
1: Το πρώτο που θα σας δώσει είναι ειρήνη και χαρά στην καρδιά σας.
2: Να υπέτσιον δάτε μύρ η ράντος του σύρτσου.
1: Και ελπίδα, ελπίδα.
2: Η νάδα, η νάδου τσε δάτε.
1: Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να ελπίζουμε.
2: U ovom svetu u kojem živimo treba da imamo nadu.
1: I pigiti se elpida se ne i Panagija.
2: Izvor nade jeste presveta Bogorodica.
0: Ο υπουργός της κυβέρνησης Νάνταν Πόποβιτς, που έχει την ευθύνη του προσκυνήματος, συνοδεύει τους πατέρες και τον Πατριάρχη σε αυτή τη νυχτερινή πανδεσία και φανερά συγκινημένος ευχαριστεί την Ιερά Μεγίστη Μονιβατοπεδίου και τον καθηγούμενό της που έκανε αυτό το μεγάλο δώρο στην χώρα του.
3: God's blessing. God's blessing. Never, never, we didn't have ever anything similar in Serbia, and probably will never have. It's a God blessing. It's amazing. Thanks to the Geronda, Jefrem, thanks to the brothers from Vatope, thanks to our patriarch. People are waiting for 6-7-8 hours. Before that, they traveled 5-6-7 hours by car or by bus. And they're silent. They're in prayer. They're prayer. They believe. And it's hope. It's hope for our future. We have future. Orthodox, we have future.
4: And the last question, how do you feel?
3: Like never in the life.
4: What do you have inside you?
3: Only I pray and thank to God and the Holy Mother for this the wonderful gift we got from Monastery of Vatope.
0: Ο Πατριάρχης της Σερβίας μιλάει για πρωτόγνωρες εικόνες και μέσα στους χιλιάδες πιστούς βλέπει το αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον αυτού του τόπου.
2: Είναι απερίγραπτα πράγματα. Κανείς δεν το περίμενε. Αλλά ακριβώς εκεί που η λογική μας περιμένει κάτι, ο Θεός αλλάζει. Και εκείνο το οποίο είναι αδύνατο και ακατανόητο, το βλέπουμε αυτές τις ημέρες και απόψε. Απερίγραπτη εικόνα και η αίσθηση ότι η χάρις του Θεού και της Παναγίας παρόντες, παρούσα η χάρις του Θεού, παρούσα η αγάπη της Παναγίας.
4: Με υπομονή
2: τόσες ώρες και ιδιαίτερως νέοι άνθρωποι. Είναι ελπίδα μεγάλη και παρηγοριά για όλους μας.
4: Και για τον λαό της Σερβίας και γενικότερα για τους Ορθόδοξους.
2: Για όλο τον κόσμο και για μας ιδιαίτερως.
0: Ο γέροντας Σεφρέμ, που έχει συνοδεύσει την Αγία Ζώνη στα 36 χρόνια της ηγουμενίας του, πλημμυρίζεται από ικανοποίηση που ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο πνευματικό αυτό κάλεσμα, ενώ μέσα του βαθιά ξέρει ότι η μητέρα του Θεού συγκεντρώνει πάντοτε γύρω της τα πλήθη.
1: Ήρθαμε με τον Μακαριώτα εδώ να δούμε μια ματιά και είδαμε και συγκρονιστήκαμε, συγκινηθήκαμε. Αλλά πάντοτε για εμάς τους Βατοπεδινούς είναι πολύ γνωστή αυτό το περιβάλλον. Η Παναγία που πάει ξεσηκώνει τους πάντας και τα πάντα. Και τους καλεί κοντά της. Και εδώ ο κόσμος είναι τόσο ήρεμος, ήσυχος και χαρούμενος, γιατί πάει προς την Παναγία.
4: Τους και ρωτήσαμε. Πολλά παιδιά και πολλοί νέοι άνθρωποι.
1: Πολλοί νέοι άνθρωποι. Εδώ πάρα πολλοί νέοι στη Σερβία. Είναι ότι η Εκκλησία θα ανδρώνεται και πανιδρύεται στην ουσία και αυξάνεται και ευλογείται από την Παναγία.
0: Οι εικόνες των νέων ζευγαριών με τα παιδιά τους στα χέρια μετά τα μεσάνυχτα και με αναμονή 3, 5 και 7 ώρες δηλώνει τον πόθο τους για την Παναγία. Και μέσα στο ναό οι εικόνες σφραγίζουν αυτό το μεγάλο προσκύνημα.
4: Το προσκύνημα για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου πήρε παράταση και τελικά θα αναχωρήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου.
5: Εν τω μεταξύ, με μεγάλες τιμές υποδέχτηκαν χθες το Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σερβίας τη Βατοπεδινή Συνοδεία της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ. Κατά τη συνεδρίαση με θέμα «Οι σύνδεσμοι της Σερβίας με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου», τόσο ο Υπουργός Νάνταν Πόποβιτς, όσο και ο Πατριάρχης κύριος Πορφύριος, εξέφρασαν το θαυμασμό στο έργο της Μονής Βατοπεδίου και τη σπουδαιότητα των δράσεων οικουμενικά. Ο Γέρον Εφραίμ αναφέρθηκε στην ιστορία της Μονής, αλλά και στους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς της με τη Σερβία.
6: Τέλος κλείνοντας, θα αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 1994, όπου διαγράφεται μέσα από το γεγονός αυτό ο σεβασμός στο σέβομος στη Μονή Βατοπεδίου. Όπως αναφέραμε το 1994, ο επίσκοπος Ερζεγοβίνης Αθανάσιος επισκέφτηκε τη Μονή μας με ομάδα φοιτητών, οδηπορώντας από τη Μονή Χιλιανδαρίου. Εγώ, ηγούμενος της Μονής ειδοποιημένος, τον περίμενα στην πύλη της Μονής. Όταν λοιπόν έφτασε στην πύλη ενώπιον πάντων, μου έβαλε στρωτή μετάνοια. Και καθώς εγώ διαμαρτυρήθηκα για τη μετάνοια, αυτός μου απάντησε: «Βάζω μετάνοια εκ μέρους όλου του Ευρύπου Έθνους για όσα καλά η Μονή Βατοπεδίου προσέφερε και προσφέρει στο Ευρυκό λαό. Προσπαθήσαμε να φανερώσουμε στην αγάπη σας όσα ιστορικά στοιχεία έχουμε στα χέρια μας ως Μονή Βατοπεδίου, που φανερώνουν αυτή τη σχέση μεταξύ μας και της Μονής Χιλιανδαρίου και κατ' επέκταση όλου του Ευρυκού Έθνους». Την ευχή σας.
5: Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σερβία, με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ και η συνοδεία του μετέβησαν τη Δευτέρα στην Ιερά Μητρόπολη Μπάτσκας, όπου έγιναν εγκάρδια δεκτοί από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Νόβισαντ και Μητροπολίτη Μπάτσκας κύριο Ειρηναίο. Κατά την επίσκεψη παρέστη ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στους πνευματικούς δεσμούς της Μονής Βατοπεδίου με τη Σερβία, αλλά και με τον σεβασμιότατο κύριο Ειρηναίο. Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και πνευματικής συγκινήσεως έφτασε στην Κένια ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος, συνεχίζοντας την ποιμαντική του περιοδία στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο Μακαριότατος αρχικά επισκέφθηκε την Πατριαρχική Ιερατική Σχολή Μακάριος ο Τρίτος, όπου κόμισε τεμάχιο ιερού Λειψάνου του Οσίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, Ιεραποστόλου της Αφρικής. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος τίμησε με την παρουσία του την τελετή αποφύτησης 26 ιεροσπουδαστών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής και απένει με τα πτυχία τους. Στην ομιλία του τόνισε πως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαχρονικά και αδιαλείπτως εργάζεται για την εξάπλωση και την εδραίωση της Ορθοδοξίας στην Αφρικανική Ήπειρο μέσω της θεολογικής εκπαίδευσης και της προετοιμασίας νέων συνεχιστών του μηνύματος της αγάπης του Ευαγγελίου. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος. Μιλώντας στο ΡΙΚ και κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη, ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία.
7: Η Ιερά Σύνοδος έχει κατανοήσει, όλοι οι συνοδικοί έχουν κατανοήσει, ότι δεν ήταν μια παρονιχίδα αυτών το οποίο είχαν προσπαθήσει να κάνουν στην Πάφο, αλλά ήταν κάτι το οποίο τορπίλησε ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό και έπρεπε να τεθεί έναν τέρμα και να μπει η Εκκλησία στην τροχιά την οποία πρέπει.
5: Μη χάσετε το ντοκιμαντέρ του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος της Υπομονής, που μεταδίδει η Πεμπτουσία TV με αφορμή την ημέρα μνήμης του Οσίου που τιμάται σήμερα 27 Μαΐου. Το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Τρουμπάκος καταγράφει τον βίο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, τις πιέσεις που του ασκούσαν οι Τούρκοι για να λαξοπιστήσει, καθώς και τα καραβάνια πιστών που καταφθάνουν καθημερινά για να τον προσκυνήσουν.
8: Ο τελευταίος σκλάβος που επέμενε να πιστεύει στον Χριστό ήταν ο Όσιος Ιωάννης. Τον κάλεσε σε απολογία ο Τούρκος εκείνος αφέντης και του λέει: «Διολέγιου Βαν, σκλάβε Γιάννη, είσαι σκλάβος μου. Σε εξουσιάζω και σε κάνω ό,τι εγώ θέλω. Σε διατάσσω λοιπόν να αρνηθείς τον Χριστό και να πιστέψεις στο Μωάμεθ. Διαφορετικά σε περιμένει ο θάνατος».
9: Ο Ιωάννης όμως ήταν από μικρός αναθρεμμένος με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και αγαπούσε πολύ τον Θεό και την πίστη των πατέρων του.
10: Όσιος Ιωάννης αρνήθηκε λέγοντας «Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ, προσκυνώ τον ένα τριαδικό Θεό, μπορεί να εξουσιάζεται το σώμα μου, η ψυχή μου όμως δεν σας ανήκει, ανήκει στον Ιησού Χριστό».

0: και του είπε ότι είμαι πρόθυμος να σε υπηρετήσω σε ό,τι θέλεις, αλλά μη μου ζητήσεις όμως να αλλάξω την πίστη μου. Δηλαδή δεν πούλησε την ψυχή του, δεν πούλησε την καρδιά του.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέ

0: Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ή μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πόσμη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον Χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν φωτισμών αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχησας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ωπ ανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ωπ ανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ωπ ανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Κύριε Λέησον.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψε επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν, τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβία φιλάνθρωπε, σου τη αθανάτη και θύη μυστηρίη και ψάλυνση, ευλογητό ο Θεό σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλο σου την καθαράν ο ακάθαρτο, μέλλοντα μεν ή τη αχράντη μυστηρίη προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τίς εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου,

Τον χαρκύριε ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε την ίση σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου όν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρους ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνη τίμα σας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων
εις φυλακτήριο πάντων.

0: διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών διαφάτους αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρασχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε, εσύ ενεφέρε στον ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει τη Αγία σου. Είναι ατελευτήτω, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Όσα η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
5: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
6: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
8: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» της Ελένης Καρυτά. Το ίδιο εκείνο βράδυ έφτασε στον πεζονρόβο ο γέροντας Αλέξιος. Οι μέρες είχαν πολύ μεγαλώσει και το ρόδινο λυκόφως πλανιόταν πάνω στη στέπα ως τις 10 το βράδυ. Ο καιρός ήταν τόσο γλυκός που η Κατερίνα καθόταν ακόμα στο περιβόλι και κουβέντιασε με την Ναταλία και τον άνδρα της. Ο Ιβάν ξαπλωμένος μέσα στο χορτάρι μπροστά στα πόδια της Κατερίνας κοίταζε τον ουρανό που είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ροζ κρύσταλλο. Οι αδελφές του Ιβάν, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα κυνηγιόταν ξεφωνίζοντας τα χωράφια. Απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, εκεί που έγερναν οι μεγάλες σιτιές, ήταν μαζεμένο το προσωπικό που τα σπίτια του συνόρευαν με το αρχοντικό της Κατερίνας. Κουβέντιαζαν και γελούσαν, έλεγαν ιστορίες, Προσπαθούσαν όμως να χαμηλώνουν τις φωνές τους και τα γέλια τους. Ήταν συγκρατημένα, γιατί δεν ήθελαν να ενοχλήσουν την καλή τους την κυρά, τη μητερούλα τους, την Κατερίνα Αλεξάνδρουβνα. Και αλήθεια, οι κουβέντες τους έφταναν μέχρι την Κατερίνα σαν ψήθυρος, ένας ευχάριστος ψήθυρος που συντρόφευε στη γλυκιά φωτεινή βραδιά της στέπας. Αυτές οι όμορφες βραδινές ώρες με το λυκόφως ήταν οι δύσκολες ώρες για την Κατερίνα, οι ώρες που έφερναν μαζί τους βαθιά μελαγχολία. Όλη την ημέρα η θύμηση μούδιαζε, γιατί από το πρωί που σηκωνόταν η Κατερίνα ως την ώρα που τέλειωνε το βραδινό της φαγητό, όλα έμοιαζαν εύκολα, όλα πήγαιναν στρωτά. Είχε να κάνει πολλά. Από τη στιγμή που άνοιγε τα μάτια της μέχρι τη βραδινή ώρα που σηκωνόταν από το τραπέζι, αυτή ήταν η ώρα, ύστερα από το βραδινό γεύμα, που άλλοτε έμεναν πάντα μόνοι οι δυο τους, όταν δεν είχαν καλεσμένους η Κατερίνα και ο άντρας της. Αποτραβιόνταν στο σαλόνι που ήταν δίπλα στην κρεβατοκάμαρά τους και έλεγαν μεταξύ τους ότι δεν είχαν βρει ευκαιρία να πούν την ημέρα, ή διάβαζαν δυνατά ο ένας τον άλλον ή σώπαιναν. Τα αγόρια τους όταν ήταν μικρά πήγαιναν νωρίς στο κρεβάτι, και όταν μεγάλωσαν τα αγόρια τους. Αυτές οι βραδινές ώρες ήταν οι δυσκολότερες για την Κατερίνα. Νόμιζε πως είχε ακόμα στα χείλη τη ζέστη και τη μυρωδιά από το σαπούνι που ανάδυναν τα δυο αγόρια, παραδομένα στον ύπνο, στα ζεστά τους κρεβάτια, όταν έσκυβε να τα φιλήσει απαλά η μητέρα τους, όταν τους σταύρωνε το μέτωπο για τελευταία καληνύχτα. Πόσο νωρίς έφυγαν τα παιδιά της, πόσο νωρίς. Έγιναν αξιωματικοί του τσάρου, επειδή ήταν από πριγκιπιπική οικογένεια. «Θα έρθει μια εποχή», έλεγε ο Αλέξιος, «που δεν θα υπάρχουν για στρατιώτες και δεν θα υπάρχουν για πόλεμοι. Θα έρθει μια εποχή που το αρνί θα παίζει με την ουρά του λιονταριού και το λιοντάρι. Αντί να το κατασπαράζει το αρνί, θα το γλύφει σαν να είναι ίδια η μάνα του, η άκακη προβατίνα». «Πότε θα γίνουν αυτά, Αλέξιε, πότε?» «Θα γίνουν κάποια μέρα», βεβαίωνε ο Αλέξιος. «Θα γίνουν, θα γίνουν. Εκείνο που είχε γίνει για την Κατερίνα ήταν τρεις απανωτοί θάνατοι, που δεν της είχαν αφήσει άλλο προορισμό στη ζωή παρά μόνο τη φροντίδα για τα χωριά της, 12 χωριά, και για τους χωρικούς της 5.000 ψυχές. Εξακολουθούσε να κάνει ό,τι είχαν κάνει ο πατέρας της και ο άντρας της, και ό,τι είχε αρνηθεί να κάνει ο αδελφός της. Όταν θα έφευγε όμως με τη σειρά της και εκείνη η ίδια, τι θα γίνονταν οι άνθρωποι της και τα χωριά? Δυνατά είπε τη σκέψη της: «Είναι επίγον. Μόλις έρθει ο Αλέξιος θα πρέπει να τον συμβουλευτώ. Ο άνθρωπος εκεί που κάθεται ο Αλέξιος». Και την ίδια εκείνη στιγμή η λιγνή φιγούρα του καλόγερου ορθώθηκε μπροστά στην πόρτα του κήπου. Η Κατερίνα σώπασε, σηκώθηκε και οι άλλοι την ακολούθησαν. Πρώτος ο Ιβάν, με λίγα πηδήματα βρέθηκε στην πόρτα, την άνοιξε και έπεσε στα γόνατα μπροστά στον καλόγερο. Με τα δυο του χέρια έπιασε σφιχτά το χέρι του Αλέξιου και το έφερε στα χείλη του. «Πατερούλη», ψιθύρισε, «καλώς μας ήρθες, πατερούλη Αλέξιε». Ο Αλέξιος έσκυψε και τον ανασήκωσε, τον φίλησε σταυρωτά και τον κοίταξε χαμογελώντας. «Πόσο μεγάλωσες, Ιβάν, έγινες αγνώριστος». Ο Ιβάν ψιθύρισε, «καιρός δεν είναι, πατερούλη». Ο Αλέξιος δεν απάντησε. Η Ναταλία έσπρωξε απαλά το γιο της. «Στάσου, παιδί μου, να χαιρετήσει η Κατερίνα τον αδελφό της». Ο Ιβάν τραβήχτηκε λίγο μακρύτερα, γεμάτος θαυμασμό, δεν ξεκολούσε τα μάτια του από το πρόσωπο του καλόγερου. «Είναι τόσο όμορφος», σκεφτόταν, «πιο όμορφος και από την Κατερίνα αυτά τα μάτια του». Και αλήθεια, τα μάτια του καλόγερου, που είχαν ένα ξεχωριστό και σπάνιο βαθύ κρυζογάλανο χρώμα, έμοιαζαν να γανανκαλιάζουν το σύμπαν, τόσο ήταν μεγάλα, και ήταν γλυκά και γεμάτα φως και μιλούσαν από μόνα τους. Χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει τα χείλη του Αλέξιος, ήξερες τι ήθελε να σου πει. Φτάνει να τον έβλεπες ίσια στα μάτια και αν άντεχες και δεν σε θάμπωνε το φως τους, τότε μάθαινες πολλά. Ο Ιβάν άκουσε δυο άγρια αναφιλητά της Κατερίνας που είχε γύρει το κεφάλι στον ώμο του αδελφού της και αμέσως έγινε πάλι ησυχία. Το ρόδινο φως της στέπας αποτραβιόταν. Θαμπά άρχισαν να λάμπουν τ' άστρα στον ουρανό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα αντάμωνε με τον Αλέξιο ύστερα από τους τρεις απανατούς θανάτους των αγαπημένων της. Και ο καλόγυρος, που κρατούσε στην αγκαλιά του το λιγνό σώμα της αδερφής του και άκουσε τα δυο εκείνα άγρια αναφιλητά, αναρωτήθηκε μήπως και το είχε τελικά χτυπήσει ο μοιραίος κεραυνός στο κυπαρίσι του. Δεν πρόφτασε όμως να αναρωτηθεί πολύ. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από πάνω του, τον κοίταξε, τα μάτια της ήταν στεγνά, του χαμογέλασε. «Καλώς όρισες, αδερφέ μου, και τι καλά που φαίνεσαι». Δίπλα της η Ναταλία ψιθύρισε. Περίμενε λίγο να αρχίσει ο Αλέξιος στους περιπάτους στα χωριά της Ρωσίας και θα τον καμαρώσεις τότε στα χάλια που θα μας γυρίσει. Τώρα όμως ήταν στα αλήθεια ευχαρίστηση να βλέπεις τον Αλέξιο τόσο καλά, ήρεμο, χαμογελαστό, με τα μακριά καστανά του γένια και εκείνα τα περίεργα μοναδικά του μάτια. Θα τον όμιζες πως μόλις είχε ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Ο Αλέξιος έδινε χειραψίες δεξιά και αριστερά, έσκυβε και τους φιλούσε όλους. Τα τρία μικρά κορίτσια της Ναταλίας πιάστηκαν χέρι με χέρι, έκαναν κύκλο γύρω του, χοροπηδώντας, άρχισαν να του τραγουδούν «Το καλό όρισες». Ο Ιβάν φώναξε το νέο σε εκείνους που κάθονταν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και αμέσως άρχισαν να τρέχουν όλοι ποιος θα φιλήσει πρώτος το χέρι του γέροντα. Όλοι τους τον γνώρισαν από πάντα τον Αλέξιο, γιατί όλοι τους είχαν γεννηθεί εδώ, στο Πεσνορόβο. Οι πιο πολλοί είχαν κιόλας γεννηθεί στα σπίτια που συνόρευαν με το αρχοντικό. «Πότε ξεκίνησες από το Άγιον Όρος?» ρώτησε η Κατερίνα και αμέσως πρόσθεσε: «Έλα πρώτα να καθίσεις να ξεκουραστείς. Τι θα σου έκανε όρεξη να φας?» «Μην τον ενοχλείς το γέροντα, Κατερίνα», είπε η Ναταλία. «Πάρε τον να καθίσει μαζί σας και εγώ ξέρω τι θα σου φέρω». Σβέλτη χάθηκε αμέσως προς το μέρος του σπιτιού. Η Κατερίνα έπιασε τον Αλέξη από το χέρι. Πίσω τους ακολουθούσε ολόκληρη συντροφιά, η οικογένεια της Ναταλίας, η οικογένεια της Μαγείρισσας, της Ζυμόστρας, της Ράφτρας, η οικογένεια του Παπουτσί, του Αμαξά, οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, ο Μαραγκός, ο Πεταλωτής των Αλόγων, ένα πολύχρωμο και ποικίλο μικρό πλήθος που εξαρτώνταν άμεσα από το αρχοντικό και το ίδιο το αρχοντικό εξαρτώνταν από όλους αυτούς που αποτελούσαν το μικρό πλήθος. Ο Αλέξιος κάθισε στη γωνιά του περιβολιού που καθόταν πριν η Κατερίνα. Η Κατερίνα κάθισε δίπλα του, ο Ιβάν μπροστά στα πόδια του, τα τρία κοριτσάκια, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα, στάθηκαν όρθιοι από πίσω του και καθώς έγερναν δεξιά και αριστερά πίσω από τους ώμους του καλόγυρου, νόμιζες πως δεν ήταν τρία μικρά κορίτσια της γης, αλλά με τις ξαθές πλεξίδες τους γύρω από τα άσπρα τους μέτωπα και τα λαμπερά γαλανά τους μάτια, έμοιαζαν πιο πολύ σαν να ήταν τρία παιχνιδιάρικα αγγελούδια που μόλις είχαν και αυτά ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Οι υπόλοιποι Κάθισαν όλοι πάνω στο γρασίδι του περιβολιού, στριμωχτά ο ένας δίπλα στον άλλο, για να είναι όλοι τους όσο γινόταν κοντύτερα στον Αλέξιο. Σώπαιναν. Περίμεναν να τους μιλήσει πρώτος ο γέροντας. Τα μάτια τους και όλη τους η στάση ξεχύλιζαν από τη χαρά της προσμονής. Ο γέροντας, αυτός ήταν ο πολυτιμότερος θησαυρός όλων τους. Καθημερινά όλοι παρακαλούσαν στην προσευχή τους και την ώρα του θανάτου μου κάνε να βρίσκεται κοντά μου ο γέροντας Αλέξιος. Έτσι πίστευα πως αν ήταν κοντά τους ο Αλέξιος και ο ίδιος ο θάνατος θα ήταν γλυκύτερος, φιλικότερος και για αυτούς που θα φεύγαν αλλά και για τους συγγενείς που θα μέναν πίσω. Αφού ήσουν φίλος του Αλέξιου, δεν μπορούσες παρά να είσαι και φίλος του Χριστού και όλα λοιπόν θα ήταν παράδεισος και αντί να σ' αρπάξει ο πονηρός όπως σου άξισε κατά τα έργα σου, θα σε σήκωνα στα χέρια του οι άγγελοι και θα είχες σωθεί. Κι όλοι τους τώρα περίμεναν να μιλήσει πρώτος ο Αλέξιος, μα εκείνος τους κοίταζε και τους χαμογελούσε και δεν άνοιγε το στόμα του. Κάθισαν έτσι πολλή ώρα, χωρίς να μιλούν, χωρίς να σκέπτονται. Έβλεπαν τον Αλέξιο και ο Αλέξιος τους έβλεπε. Τους χαμογελούσαν και τους χαμογελούσε και η μαγεμένη νύχτα της στέπας τους στήληξε όλους σιγά σιγά μέσα στη γλυκιά δροσιά της. Τους έλουσε με πλήθος λαμπερά αστέρια. «Γλυκέ Ιησού», ψιθύρισε ο Ιβάν και ακούμπησε το ξαθό κεφάλι του πάνω στο μαύρο σκονισμένο ράσο του καλόγερου. Ο Αλέξιος έβαλε ανάλαφρα το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αγοριού. «Ανάλαφρα, σαν περιστέρι», σκέφτηκε ο Ιβάν.

0: Κι εκείνο το βράδυ, στον ύπνο του είδε ο Ιβάν να τον κυκλώνουν πλήθος άσπρα περιστέρια. Τόσα πολλά. Σήκωνε τα δυο του χέρια να τα πιάσει και εκείνα δεν έφευγαν. Κάθονταν πάνω στους ώμους του, πάνω στο κεφάλι του, στα χέρια του, στα μπράτσα του. Κι άσπρη κρίνη άθιζαν παντού. Και μεγάλη άσπρη κύκνη που γέμισαν τις λίμνες της Κατερίνας εδώ στο Πετρονορόβο και στα άλλα της χωριά ξαφνικά πέταξαν όλοι μαζί και σκέπασαν τον ουράνιο θόλο και σκέπασαν θα έλεγε στον ήλιο και όλα ήταν άσπρα, άσπρα, άσπρα. Άσπρα ψιθύρισε ο Ιβάν ανοίγοντας τα μάτια του. Είχε αρχίσει κιόλας να φέγγει. Οι νύχτες ήταν πολύ μικρές, τέλη του Μάη, σε εκείνη την περιοχή της Ρωσίας. Σηκώθηκε. Από το παράθυρο είδε το ποτάμι που κελούσε ατάραχο κάτω από τις σιτιές. Λίγο μακρύτερα, σαν σκιές, είδε τις αγγελάδες που έβοσκαν αμέριμνα στο ψηλό, φρέσκο χορτάρι. «Θα με πάρει τάχα μαζί του αυτή τη φορά?» αναρωτήθηκε ο Ιβάν. Πλησίασε τον τοίχο με τα σημάδια που εκεί μετρούσε από χρόνο σε χρόνο τον πόη του. «Γιατί να μην με πάρει? Από την τελευταία φορά που ήταν εδώ, κοίτα πόσο ψήλωσα. Τον έφτασα κιόλας στο γέροντα. Δεν μπορώ πια να περιμένω.» Γύρισε στο παράθυρο και κοίταξε ονειροπόλα την εξοχή. Τώρα έφεγγε καλά. Ήταν όμορφα τα λιβάδια της πατρίδας του και τα χωράφια της Ίκαλης, της Βρώμης, του Κρυθαρχιού. Ήταν όμορφα να θερίζεις τα όρημα στάχια και να τρέχεις με τον Πεσνορόν στην απέραντη Κυπεδιάδα χωρίς να σου κόβει το δρόμο κανένα εμπόδιο. Ήταν όμορφες οι κοπέλες με τις κεντητές ποδιές και τα κόκκινα μάγουλα, με τα χρυσά τους τα μαλλιά και τα κρυφά τους βλέμματα που είχαν αρχίσει να το ρωτούν. Δεν ήταν εύκολο να τα αφήσει όλα αυτά. Για τον Ιβάν όμως, που από τα 7 του κιόλας χρόνια είχε ακουμπήσει την καρδιά του μέσα στα γιασμένα χέρια του Αλέξιου, όλα ήταν εύκολα. Φτάνει να φεύγει μαζί του να σκαρφαλώσει στο βουνό της Αγιότητος, μαζί του να δει τα περίφημα χρυσοστόλιστα μοναστήρια και τις γυμνές κήτες, μαζί του να διδαχτεί το πιο μεγάλο μυστικό απ' όλα, το μυστικό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να του το μάθουν τα ρόδινα χείλη των κοριτσιών, το μυστικό πως να βρεις το Θεό, πως να ζεις μέσα στο Θεό, πως μέσα στο Θεό να τα κάνεις όλα είναι δικά σου, όχι για ένα χρόνο, όχι για 10 χρόνια, όχι όσο κρατούν τα νιάτα που όλα λάμπουν καινούργια και όμορφα, αλλά παντοτινά. Πώς θα το έλεγε στους γονείς του? Πώς θα το έλεγε στην Κατερίνα? Όλοι ελπίζανε σε αυτόν. Ήξερε πως η Κατερίνα δεν τον προόριζε μόνο για επιστάτη της περιουσίας της, αλλά για γιο της. Ήξερε πως περίμενε τον αδελφό της τον Αλέξιο για να το ρωτήσει, για να το βάλει να γράψει γράμμα στον ίδιο το τσάρο, να του ζητήσει την άδεια, πατερούλη τσάρο, να βάλει στη θέση των παιδιών της που σκοτώθηκαν στο στρατό του, να βάλει τον Ιβάν. Τα ξέρει όλα αυτά. Λυπότανε βαθιά την Κατερίνα, λυπότανε βαθιά τους γονείς του, λυπότανε τα μικρά κορίτσια, τις αδερφές του. Δεν μπορούσε όμως να κάνει διαφορετικά. Έπρεπε να φύγει με τον Αλέξιο, έπρεπε να σκαρφαλώσει το βουνό της Αγιότητος, έπρεπε να ζήσει όπως συχνά ζούσε ο Αλέξιος, με νερό και ψωμί στις κήτες πάνω από την άγρια θάλασσα. Η θάλασσα, δεν την είχε δει ποτέ τη θάλασσα. Αυτή τον φόβησε πιο πολύ απ' όλα. Αυτή θα τον απόκοβε τελειωτικά από το Πεσνορόβο, απ' όλα όσα είχε αγαπήσει. Γιατί, αν δεν ήταν η θάλασσα, θα μπορούσε να γυρίσει κάποια μέρα περπαντώντας βήμα-βήμα στη στεριά. Τη θάλασσα όμως πώς θα την περνούσε? Ο Αλέξιος βέβαια την περνούσε τη θάλασσα και γύριζε πίσω στο Πεσνορόβο. Για τον Ιβάν όμως η θάλασσα είχε γίνει το σύμβολο της θυσίας, της τέλειας αυταπάρνησης, το σύμβολο που τον έδαινε με το βουνό της Αγιότητος. Μια και θα τα ανέβαινε, δεν είχε πια σκοπό να το κατεβεί. Από εκεί θα έφευγε για τον Παράδεισο. Εκεί θα τέλειωναν τα ταξίδια του πάνω στη γη. Και ο Πενζόρ, πώς θα τον πάρει μαζί του τον Πενζόρ? εκεί ψηλά, καλύτερα. Θα τον άφηνε εδώ, θα τον άφηνε παρηγοριά στις μικρές, στην Κάτια, στη Βέρα και στην Τατιάνα. Και εκείνος, όλα άσπρα, γυμνά, όπως στο εσωτερικό του παρεκκλησιού της Κατερίνας, άσπρη γυμνή τείχη και στη μέση η Αγία Τράπεζα γυμνή κι αυτή. Τι τα θέλει τα στολίδια? Στολίδι της Αγίας Τράπεζας είναι ο άρτος των αγγέλων, στολίδι της ψυχής του Χριστός. Το παρεκκλήσι της Κατερίνας, κάτασπρη τείχη και μοναδική φιγούρα, ο Σταυρωμένος. Τι άλλο ήθελε και αυτός ο Ιβάν? Τον Σταυρωμένο, τον άρτο των αγγέλων. Βγήκε από την κάμαρά του πατώντας τα νύχια για να μην ξυπνήσει τους άλλους. Κατευθύνθηκε προς το ποτάμι, γδύθηκε κάτω από τις δικτυές και αμέσως έπεσε στο κρύο νερό. Άρχισε να κολυμπά αθόρυβα, με μεγάλες σίγουρες απλωτές. Ο ήλιος έδινε τώρα τα πύρινα χρώματα της Ανατολής στον ουρανό. Ο Ιβάν έλειψε όλη την ημέρα στη βοσκή μετάλογα, ολομόναχος στην απέραντη στέπα, με την ανενόχλητη και σιωπηλή συντροφιά του κοπαδιού. Είχε περάσει πάλι στιγμές μεγάλης και ανεξήγητης ευτυχίας. Καθόταν στο ύψωμα και από εκεί επιθεωρούσε τη μεγάλη έκταση και τ' άλογα. Όταν έβλεπε κανένα απ' τ' άλογα να ξεμακραίνει, έβαζε τα δυο του χέρια γύρω από το στόμα του και φώναζε: «Πενζόρ, Ρούσκα, Νίνα, γυρίστε πίσω, πίσω!» Τ' άλογα, στο άκουσμα της φωνής του, χλιμύντριζαν σαν να το απαντούσαν και έκανα στροφή προς το μέρος του. Το βρίσκε και ο ίδιος ασυνήθιστο πως το καταλάβαιναν τα ζώα. Όχι μόνο τα άλογα, αλλά όλα τα ζώα, ακόμα και τα φίδια, και αυτό δεν είχε τολμήσει να το πει σε κανέναν, ακόμα και εκείνα τον άκουγαν. Πόσες φορές δεν είχε δει φαρμακερά φίδια να πλησιάζουν επικίνδυνα το κοπάδι, και τότε δεν είχε παρά να σηκωθεί από τη θέση του, να πάει κοντά στο φίδι να του μιλήσει σιγά. Άφησε τ' άλογα. Τι θα κερδίσεις αν τα μπολιάσεις δηλητήριο μέσα σε αυτό τον όμορφο ζωντανό κόσμο, και τι θέλεις να σπείρεις το θάνατο? Όταν για πρώτη φορά είχε μιλήσει έτσι σε ένα φίδι, και εκείνο, αφού σήκωσε πρώτα το μικρό του κεφάλι και τον κοίταξε στα μάτια, απομακρύθηκε και χάθηκε μέσα στα ψηλά χόρτα, ο Ιβάν απόρησε, έκανε το σταυρό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που γλίτησε ονίζει τ' άλογο της κυράς μου. Πίστεψε πως ήταν σύπτωση ή πως το φίδι είχε τρομάξει». Όταν παρουσιάστηκε όμως δεύτερη ευκαιρία και ο Ιβάν έκανε ξανά το πείραμα, μίλησε στο φίδι, και το φίδι που ήταν έτοιμο να ορμήσει πάνω στην άλια, σύρθηκε γρήγορα στο χώμα και έφυγε σφυρίζοντας θυμωμένο. Τότε ο Ιβάν ξεθάρεψε. Την τρίτη φορά το φίδι ήταν τόσο όμορφο που άθελά του ο Ιβάν άπλωσε το χέρι να το χαϊδέψει, και εκείνο, αφού για μια στιγμή έθριψε το κεφάλι του πάνω στο χέρι του αγοριού, ύστερα κουλουριάστηκε μέσα στην ανοιχτή παλάμη του και έμεινε εκεί ακίνητο, σαν κοιμισμένο, τόσο ακίνητο που ο Ιβάν δεν τολμούσε να κουνήσει το χέρι, ώσπου το φίδι αποφάσισε να φύγει. Σύρθηκε στον μπράτσο του, ανέβηκε στον ώμο του, γλίστρησε κατά μήκος της πλάτης του, έπεσε στο χώμα και εξαφανίστηκε. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι για τον Ιβάν να έχει τέτοια φιλία με τα ζώα και με τα αγρίμια της στέπας. Τα πουλιά έτρωγαν ψίχουλα και σπόρους μέσα από τα χέρια του, το άγριο γεράκι καθόταν πάνω στο κεφάλι του και του τραβούσε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά. Ο λύκος που τα καλοκαίρια χανόταν και το χειμώνα, τρελός από την πείνα, κατέβαινε ως μέσα στο χωριό, είχε και εκείνος μάθει το σπίτι του Ιβάν. Πλησίαζε την πόρτα, ούλιαζε χαμηλόφωνα. Ο Ιβάν λες και τον περίμενε. Έβγαινε αθόρυβα στην πόρτα, τον τάιζε παστό κρέας από το κελάρι της μητέρας του, του χάιδευε το κεφάλι όσο εκείνος έτρωγε. Ο λύκος όταν χόρτενε έγκλειφε το χέρι του Ιβάν και έφευγε. Κάποτε ο λύκος εξαφανίστηκε. Κάποιος θα τον είχε σκοτώσει, ή θα είχε πεθάνει, ή θα είχε περιπλανηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Για πολλές νύχτες ακόμα εντούτοις ο Ιβάν άφηνε έξω από την πόρτα κομμάτια παστό κρέας, μη τυχόν έρθει το αγρίμι και δεν βρει τίποτα να φάει. Για πολλές νύχτες λαγοκοιμόταν ξυπνούσε στον ελάχιστο θόρυβο, τέντωνε τα αυτή, περίμενε πως θα άκουγε ίσως το χαμηλό ουρλιαχτό του λύκου. Η Ναταλία όμως ευχαρίστησε το Θεό όταν εξαφανίστηκε ο λύκος. Είχαν αρχίσει να βλέπουν φιλίποπτα το παιδί στο χωριό. Επιδεικτικά είχαν μιλήσει μπροστά στις άλλες γυναίκες για μάγια, για φιλίες με σατανικά ζώα. Η Ναταλία έκανε πως δεν καταλάβαινε. Η ανακούφισή της όμως ήταν μεγάλη όταν εξαφανίστηκε τα γρήμη. Δεν είχε πει τίποτα στο παιδί της. Εξαιτίας της φιλιποψίας των άλλων, δεν ήθελε να χάσει τα γόρη της την αγνή καρδιά του που το έκανε αγαπητό ακόμα και στα θηρία. Και ο Ιβάν, καθισμένος στο ύψωμα, εκείνη την όμορφη μέρα της άνοιξης, άφηνε την καρδιά του να ανοίγει, να αγκαλιάζει τον Θεό χωρίς σύνορα του κόσμου. Δεν ήξερε τι είναι ο Θεός και ποιος ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά και τα λιγοστά συλλαβίσματα που υποτίθεται ότι ξέρουν γι' αυτόν οι σοφοί, οι πολυδιαβασμένοι, οι μεγάλοι άγιοι, και αυτά ήταν τέλει άγνωστα στο νέο τον Ιβάν. Κι όμως, αν δεν ήξερε τι είναι ο Θεός, είχε αρχίσει να μαθαίνει με ένα σίγουρο τρόπο τι είναι να ζεις μέσα στο Θεό, και το έλπισε πως εκεί ψηλά, στο βουνό της αγιότητος, θα μάθαινε τόσα πολλά, ώστε ένας-ένας θα πέφταν οι φράχτες που τον χώρισαν εκείνον τον άγνωστο και τυποτένιο παιδί του Πεσνορόβο από το μεγάλο και παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό. Θα σχίζονταν τα πέπλα, όπως έλεγε ο Αλέξιος, ένα-ένα. Θα σχίζονταν όλα τα πέπλα, και άμα σχίζονταν και το τελευταίο, θα μπορούσαμε να δούμε κατά πρόσωπα το Θεό, μα όταν τον βλέπαμε, θα είχαμε φύγει κιόλας από τη γη. Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να δουν το Θεό, όπως δεν μπορούν οι τυφλοί να δουν τον ήλιο. Μόνο το πνεύμα που ντύθηκε το φως του Χριστού θα μπορέσει να αντικρίσει το φως του ανέσπερο. Φως ανέσπερο, φως ηλαρό, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού. Τ' άλογα μαζεύτηκαν γύρω του και τον έβλεπαν. Είχε πέσει στα γόνατα, είχε τα χέρια του ανοιχτά απλωμένα οριζόντια. Δεν ήταν πια ο Ιβάν, ήταν ο Σταυρός από σάρκα και αίμα που τον έλουζε άγνωστο φως από άγνωστους κόσμους. Τ' άλογα ξάπλωσα γύρω του. Η στέπα ευώδιαζε φρέσκια πράσινη σίκαλη. Τα πουλιά κατέβηκαν, ησύχασαν ολόγυρά του. Κούρνιασαν στον ένα πόδι και έκρυψαν το κεφάλι μέσα στο απαλό του στέρωμα. Ο άνθρωπος του Θεού Αλέξιος είδε από μακριά τη σκηνή. Πλησίασε αθόρυβα. Γονάτισε δίπλα στον Ιβάν, άπλωσε και εκείνο στα χέρια του οριζόντια. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού!» Η στέπα ανάσαινε βαθιά, η θάλασσα από τα πράσινα στάχια αναρρίγησε. Ο Θεός περνούσε. Το βράδυ γύρισαν μαζί στο χωριό. Ο Αλέξιος πάνω στη Ρούσκα, ο Ιβάν πάνω στον Πενζόρ. Ήταν αμίλητοι, γεμάτοι από την έκσταση που αναπάντεχα τους είχε επισκιάσει. Πρώτη τους είδε να γυρίζουν η Ναταλία. Όταν είδε την έκφραση στο πρόσωπο του Ιβάν, η καρδιά της σφίχτηκε, μάτωσε. «Πάει τα γόρι μου», ψιθύρισε. «Κατερίνα μου, πάει και αυτό τα γόρι μας». Με βαθύ παράπονο πρόσθεσε. «Γιατί μας τα παίρνεις όλα μας τα γόρια? Αν είναι αυτό το θέλημά σου, Κύριε, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να πω να γίνει το θέλημά σου. Δεν μπορώ». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός. Τάσος Μιχαλάς. Τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό Αθανασιάδη του Οικουμενικού Πατριαρχείου γνώρισα πριν από 27 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη η πρώτη μας συνάντηση αποδείχθηκε παραγωγική, γιατί έγινε και οικογενειακή φιλία. Αν όμως ο Γερμανός ανήκε στους κληρικούς που αρπάζουν ευκαιρίες για να προβληθούν ή αν ήταν προβεβλημένος εκκλησιαστικός αξιωματούχος με πυγμή και κατήχε ηχηρό εκκλησιαστικό πόστο με αντίστοιχη συμπεριφορά, λονδρέζικο ύφος, υπεροψία παιδαγωγού, αρρωγού, καθοδηγητή των ανθρώπων, θα τον είχα ενωρίς απορρίψει, χωρίς τύψεις ή ενοχές και θα θεωρούσα χάσιμο χρόνου τις συναντήσεις μαζί του. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος ζει ταπεινά και έχει διακριθεί άδειλον πως σε αρετές, με αξία, σεμνότητα, ασκητικότητα, μετριοφροσύνη, ακτιμοσύνη, εξάρτηση από την προσευχή και τη λογική, αρχιοθετήθηκε μέσα μου ως κληρικός οδηγός από αυτούς που σπανίζουν και έχουν να σου προτείνουν πολλά. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά τον επισκέφθηκα στην πόλη, στο μικρό και φτωχικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει για να μείνει, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυπτα έναν ακέραιο άνθρωπο που ακτινοβολεί και διδάσκει με τη σιωπή και τη ζωή του. Πίστεψα τότε, χωρίς να έχω διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν άγαμο κληρικό με σεμνή πολιτεία και ασκητική κακουχία, προσγειωμένον και ισορροπημένο από αυτούς που αξίζει ακόμη και να κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις την ευλογία τους και τη συμβουλή τους. Φυσικό λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και νιώθω προνομιούχος όταν μία φορά το χρόνο που ο Σεβασμιότατος έρχεται στην Ελλάδα έχω την τιμή και τη δυνατότητα να τον συναντώ. Οι συναντήσεις αυτές με έναν σεβάσμιο ιεράρχη, ο οποίος εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που σαρώνει την παγκόσμια σφαίρα, πορεύεται εν κυρίω και εκπέμπει ως μη ευωδίες πνευματικής, έχουν γίνει παράδοση και τις περιμένουμε πώς και πώς η οικογένειά μου και εγώ. Θα μπορούσα υποθετικά να ισχυριστώ, έστω και αν κινδυνεύω να θεωρηθώ υπερβολικός ή ντεμοντέ, ότι αν χρειαζόταν να επιλέξω συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη μιας υπερδύναμης και τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, θα επέλεγα τον δεύτερο, αφού οι κατακόσμων μεγάλοι δεν έχουν λύσεις για έξοδο από κρίσεις. Έχουν και αυτοί αμαρτίες με το κιλό. Ενώ ο Γερμανός γεμίζει τις μπαταρίες σου, σε φωτίζει και σε βοηθάει να βγεις από την αδράνεια, σε ξαλαφρώνει από κακοτεχνίες και αμαρτίες που κουβαλάς και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι το χάρισμα των μεγάλων, όσων πορεύονται την ευθεία οδό.

τους ακόμη και από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των Βρυξελών. Αλλά όσοι επιθυμούν να συντονίζονται με τα άνω και προσδοκούν κάτι περισσότερο από τον επίγειο Άρτο, θεωρούν τους καριερίστες ως μη υπάρχοντες και δίνουν σταυρό προτιμήσεως σε κληρικούς σαν τον Γερμανό, που αποτελούν ευλογία γιατί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πόσους και πόσους ανθρώπους με τραυματισμένη προσωπικότητα και πολυτάραχη προσωπική ιστορία δεν βοήθησε ο σεβάσμιος ιεράρχης να ισορροπήσουν, να πάρουν σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ευγενής, διακριτικός, συνετός, ανεκτικός, γλυκής, άνθρωπος ήπιων τόνων, ποτέ αυστηρός, σκληρός ή απάνθρωπος για τα ανθρώπινα λάθη, ο σεβασμιότατος Γερμανός ξέρει να οδηγεί θνητούς. Τυφλούς, τα τότα, τον τενούν, τα τόματα και να τους στηρίζει. Και όλες αυτές τις πολύτιμες παροχές τις προσφέρει πάντοτε πρόθυμα και με τρόπο που δεν στερείται του μέτρου και της λογικής, αλλά απλά και ταπεινά, όπως ο ίδιος επέλεξε να ζει. Όχι με βαρύγδουπες μεταφυσικές εκφράσεις ή στριφνούς και δυσνόητους θεολογικούς όρους που βρίσκονται έξω από τις αντοχές των ανθρώπων και προκαλούν κόπωση στους ήδη κοπιώντες και επεφορτισμένους. Αυτή η απλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα του Μητροπολίτη με τους ανθρώπους ήταν ίσως και ο λόγος που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε σε αυτόν τον άσημο ιεράρχη το δύσκολο έργο της εξομολόγησης των πιστών. Και βέβαια, αν γινόταν κάποια στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της ποιμαντικής διακονικής εργασίας, ο Γερμανός θα έπρεπε να ανακηρυχθεί μάνατζερ κοινωνικής προσφοράς. 27 χρόνια γνωριμίας μου με τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό είναι νομίζω αρκετά για να μπορώ να τον αξιολογήσω και να τον κρίνω. Και αυτό όχι για να ανέβει στα μάτια του αναγνώστη, αλλά μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι που κατηγορούν την Εκκλησία του Χριστού ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο, επειδή την θεωρούν απομεινάρη του παρελθόντος, ότι σε όλες τις εκκλησιαστικές βαθμίδες υπάρχουν κληρικοί που εργάζονται με συνέπεια, έχουν λογική και ευθύνη. Θα αναφέρω τρεις μόνο από τις πολλές αρετές του Θεοδωροπόλεως Γερμανού, οι οποίες με έχουν διδάξει. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόλυτη ακτιμοσύνη του. Δεν διαθέτει πορτοφόλι, βιβλιάριο καταθέσεων, αυτοκίνητο, περιουσία. Δεν έχει καν σπίτι. Ζει μόνος και δεν είναι συλλέκτης εκκλησιαστικών τίτλων ή αξιωμάτων. Μόνο έναν αδελφό έχει που ζει με τη σύνταξη του ΟΓΑ σε μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών και σε περιοχή μάλλον υποβαθμισμένη. Στο σπίτι του αδελφού του και στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν φιλοξενείται ο Γερμανός όταν έρχεται στην Αθήνα. Η δεύτερη μεγάλη αρετή είναι ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός θεωρεί την αρχιεροσύνη ευλογία και όχι ζυγό ή φυλακή. Γι' αυτό και ζει με σοφροσύνη, όχι απερίσκεπτα. Για χάρη της αρχιεροσύνης, ο Γερμανός υφίσταται συνεχείς και έντονες στερήσεις από αυτές που εδραιώνουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον κληρικό, την ισορροπία και του διασφαλίζουν αειφορία, δηλαδή προαγωγή στην εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος ζωής που σήμερα σπανίζει μπορεί για πολλούς να θεωρείται μορία, αλλά για ορισμένους που επέλεξαν να κινούνται στα ίχνη του Ιησού, ισοδυναμεί με κυοφορία ελευθερίας αγαλιάσεως, με συνταγή απαλλαγής εκπαντίων δεινών. Η τρίτη αρετή που κοσμεί τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του, στον οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη με τη δική του ή ακόμη και να ασκεί κριτική σε βασικές κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής πολιτικής. Ο Γερμανός δεν αντιδρά με θυμό και φωνασκίες, ούτε σε θεωρικά θαρμα που διαπράττει έγκλημα ή ληστεία όταν εκφράσεις την άποψή σου για πεπαλαιωμένες πρακτικές εκκλησιαστικής ποιμαντικής που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν ή για αστοχίες κληρικών που εκθέτουν την Εκκλησία. Αλλά σε ακούει, προβληματίζεται και σε πολλά συμφωνεί, έστω και αν δεν σου το ανακοινώνει.
Έτσι, όταν εφέτος του είπα ότι η Εκκλησία πρέπει να αποφυλακίσει το λόγο της, που από τη φύση του είναι σύγχρονος και να προχωρήσει σε επανευαγγελισμό,

0: ρυθμό των ανθρώπων, βάζοντας σε νέους ασκούς το παλαιάς εσοδείας πνευματικό κρασί της, ώστε να μην γίνει ξύδι, όχι μόνο δεν με θεώρησε θρασί ή επικίνδυνο λοποδίτη, αλλά με άκουσε προσεκτικά και με άφησε να μιλάω. Επίσης, όταν του είπα ότι οι χριστιανοί που εμφανίζονται μεταξύ τους αποξενωμένοι ή εχθρικοί, ενώ πιστεύουν στον ίδιο γεννηθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα Θεό, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα διαζύγια, τα ναρκωτικά κλπ, αφήνοντας τα δογματικά να επιληθούν όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Γερμανός δεν με χαστούκησε, ούτε με αφόρησε ως αποστάτη, αλλά συνέχισε να μιλάει μαζί μου και έδινε πιστικές απαντήσεις στις αντιρρήσεις μου. Εφέτος, αρχές Νοεμβρίου, χτύπησε το τηλέφωνο και πάλι. Ήταν ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός. Η φωνή του ασθενική όπως πάντα, αλλά ευγενική, ζεστή, ευχάριστη. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε: «Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να έλθω, γιατί είναι αδύνατο να ανέβω έστω και τα λίγα σκαλιά. Αλλά θέλω πολύ να συναντηθούμε». Σε λίγο βρισκόμουν στο μικρό, φτωχό διαμέρισμα, το οποίο στα δικά μου μάτια φαντάζει παλάτι, αφού φιλοξενεί έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού, που θεωρώ ότι διαθέτει αγγελικές προθέσεις και χαρακτηριστικά τα οποία συχνά παραπέμπουν στη ζωή των Αγίων. Γερμανού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου πολλά τα έτη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάδα, 25 Ιουλίου. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Αρχιμανδρίτης. 17 ολόκληροι αιώνες μας χωρίζουν από τη φωτεινή μορφή μιας λησμονημένης κοινωνικής εργάτιδας που έζησε και έδρασε στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα. Κι όμως η Ολυμπιάδα, αν και απέχει τόσο από εμάς, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Η υπέροχη αυτή φυσιογνωμία αποτελεί τη δόξα του σώματος των διακονισών. Πολύ σύγχρονοί της και μεταγενέστεροι ιστορικοί ασχολήθηκαν με τη ζωή και τη δράση της Ολυμπιάδας. Και όλοι την αναφέρουν πλάι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που στάθηκε για αυτήν πατέρας και οδηγός στη δόξα και στον πόνο. Μήπως όμως και αυτή δεν υπήρξε σύμβουλος και στήριγμα και συνεργάτης του μεγάλου ανδρός στο δύσκολο και τραχή έργο του? Να γιατί το έργο της μπορεί να κατανοηθεί μόνο όταν μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τον Χρυσόστομο. Άλλωστε, ίσως αυτή η συνεργασία, που πήγαζε από μια βαθύτερη ψυχική ομοιότητα των δύο εκείνων υπέροχων ψυχών, να είναι και το μυστικό του μεγαλείου και της δόξας της Ολυμπιάδας. Μια ματιά στη ζωή της πρώτα θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε έπειτα στην προσωπικότητα και το έργο της. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε γύρω στα 370 μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική. Ο πατέρας της κόμης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μόρφωση που της δόθηκε δεν μπορούσε παρά να είναι ανάλογη με τα πλούτη και την κοινωνική της θέση. Η ορφάνια όμως που ήρθε πρόωρα να σκιάσει τα παιδικά της χρόνια ήταν το προήμιο της μακριάς αλυσίδας των θλίψεων που επρόκειτο να γίνουν ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της. Ο θείος της Προκόπιος που την ανέλαβε τώρα είναι φίλος του Γρηγορίου του Ναζιαντζίνου. Της άρεσε της μικρής Ολυμπιάδας να τον φωνάζει πατέρα τον Γρηγόριο, όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Η πατρική αγάπη του μεγάλου Γρηγορίου προς την Ολυμπιάδα εξηγεί και το ποίημα που αργότερα της αφιέρωσε στο γάμο της. Ο γάμος της Ολυμπιάδας με τον Ευρύδιο, νέο υψηλής κοινωνικής θέσεως, πριν καν περάσουν 2 χρόνια, τη ρίχνει σε καινούριο πένθος με τον πρόωρο θάνατό του. Δεν περνά πολύς καιρός και οι προτάσεις για δεύτερο γάμο πολιορκούν κυριολεκτικά τη νέα χείρα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ασκεί τρομερή πίεση πάνω της, θέλοντας να την εξαναγκάσει να παντρευτεί τον συγγενή του Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα αρνείται σταθερά. Την πρώη μοιχηρία της τη θεωρεί κλίση θεία και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του Θεού και της κοινωνίας. Η πίεση όμως του αυτοκράτορα δεν υποχωρεί. Ο δεσποτισμός του φτάνει σε τέτοιο σημείο, ώστε διατάζει τη δίμευση της μεγάλης περιουσίας της. Η απάντηση της Ολυμπιάδας στο Θεοδόσιο είναι ένα γράμμα αξιοπρεπού σαρκασμού. Τη δίμευση της κολοσιαίας περιουσίας ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί. Ο Ελπίδιος, για να την αναγκάσει να τον δεχθεί για σύζυγο, τη στερεί τη γλυκύτερη απασχόλησή της. Της απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μπορούν να επιτύχουν όμως ο εξωτερικός καταναγκασμός και οι πιέσεις σε μια ψυχή αδέσμευτη, σε μια καρδιά φλογισμένη από την αγάπη? Το πνεύμα νικά την ύλη και η αγάπη τη βία. Ο αυτοκράτορας, ντροπιασμένος επιτέλους για την τυραννική του διαγωγή, ανακαλεί τη διαταγή του και η περιουσία της Ολυμπιάδας επανέρχεται πάλι στα χέρια της. Τώρα πια η Ολυμπιάδα είναι ελεύθερη να ρυθμίσει όπως θέλει τη ζωή της. Έχει όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις για μια ζωή χαράς και γι' αυτό με χαρά την αφιερώνει στα έργα της αγάπης. Με τη χαρά εκείνου που ξέρει τι πιστεύει και τι επιδιώκει. Από εδώ και πέρα η ζωή της πιστής χείρας είναι μια ζωή αφιερωμένη από αγάπη που πιστεύει και από πίστη που αγαπά. Την τεράστια περιουσία της, χρυσάφι, ασήμι, κτήματα, επαύλης, προσφέρει στην Εκκλησία. Στα 30 της χρόνια χειροθετείται διακόνισσα από τον προκάτοχο του Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, Νεκτάριο, και εντάσσεται έτσι μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό των γυναικών της αγάπης. 250 αφιερωμένες χριστιανές είναι στις διαταγές της. Στο μεταξύ ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Ολυμπιάδα γίνεται δεξί του χέρι. Δεν άργησαν όμως λύκοι βαρύς να σκορπίσουν και ποιμένα και πρόβατα. Τους διωγμούς και την εξορία, τα διάφορα δεινά του μεγάλου ιεράρχη τα συμμερίζεται και αυτή από μακριά και σχίζεται κυριολεκτικά η ευαίσθητη γυναικεία της καρδιά. Τις συκοφαντούν, τις έρνουν στα δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία ότι είναι ένοχοι για την πυρκαγιά της βασιλικής της Αγίας Σοφίας. Στην αυστηρότατη ανάκριση που έγινε, το ήρεμο θάρρος της και η δεικτική ηρωνία στις απαντήσεις της τους κατέπληξε όλους. Αλλά δεν έφταναν η ηθική πόνη και της καρδιάς στο μάτωμα. Ήρθε και η βαριά αρρώστια να συμμαχίσει με τα άλλα βάσανα, με το βαρύ πρόστιμο που της επιβλήθηκε και με τους διωγμούς από τόπο σε τόπο που απογέμιζαν αργά και σταθερά το ποτήρι της ζωής της με πίκρες. Έπρεπε κι αυτή να γευθεί σαν το δάσκαλό της τα βάσανα της εξορίας για μία αιτία τόσο τυποτένια, γιατί δεν θέλησε να επικοινωνήσει με τον ανάξιο επίσκοπο Αρσάκιο. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου έζησε η Ολυμπιάδα. Ούτε ξέρουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου της. Φαίνεται όμως ότι ασφαλώς ζούσε όταν ο Παλάδιος έγραψε το γνωστό διάλογο για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η ανδρεία, η ηρωική υπομονή, η μόρφωση είναι τρία από τα πνευματικά μαργαριτάρια που κοσμούν την ανδρεία γυναίκα, όπως την ονομάζει ο Παλάδιος. Κανείς από όσους κρίνουν σωστά δεν τις βρίσκει ψεγάδι. Μέσα στον πόνο που από τα παιδικά της χρόνια τη συντρόφεψε ως τον τάφο, ξεδίπλωσε η Ολυμπιάδα το μεγάλο της ανάστημα. Τη διακρίνει η ηθική ανωτερότητα και η αξιοπρέπεια, η ευγένεια της ψυχής, η σταθερότητα, η απλότητα, το πνεύμα της θυσίας και του ηρωισμού. Ποιο από όλα αυτά τα ατίμητα στολίδια να πρωτοθαυμάσει κανείς? «Εγώ γνωρίζω των λογισμών σου την ευγένεια», τη βεβαιώνει ο σεβαστός της δάσκαλος. Δεν λύγησε ούτε μπροστά στις απειλές και τις πιέσεις του ισχυρότερου προσώπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το Αυτοκράτορα. Με αξιοπρέπεια αποσβόλωσε δικαστές και ισχυρούς της γης και έκανε σεβαστή μια νεαρή, αδύνατη χείρα. Και αυτά σε μια εποχή πολυτέλειας αμύθιτης μέσα στη βασιλεύουσα και από μια κυρία της ανώτερης αριστοκρατίας. Αλλά ακριβώς η κυρία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες σύγχρονες και ομοιές της, γιατί δεν ξυπάστηκε από τον πλούτο της και τα εξωτερικά της προσόντα, αλλά καλλιεργήθηκε και πλούτησε τον ψυχικό της θησαυρό. Και ακριβώς γι' αυτό έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο, που καιρός είναι να δούμε. Είναι αλήθεια δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα έργο αγαθοποιίας και αγάπης όταν έχει γίνει από άνθρωπο που το κάνει αφανώς και με το σύνθημα το «να μη γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Και είναι βέβαιο πως η παρουσίαση αυτή πολύ θα υπολείπεται από την πραγματικότητα. Στο μεγάλο σταθμό της ζωής της, στην κρίσιμη στιγμή που σχηματίζονται οι μεγάλες αποφάσεις της για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη, κάνει αμέσως αποσυμφόρηση των περιττών πραγμάτων που είχε στο σπίτι της. Τώρα πια το σπίτι της είχε άλλο προορισμό. Επρόκειτο να γίνει κέντρο πνευματικό, φιλοξενίας κέντρο, που θα ένωνε Ανατολή και Δύση και θα παρήχε δωρεάν κατοικία στους χριστιανούς που συνέρεαν στην Κωνσταντινούπολη από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Μα μήπως ήταν μόνο η φιλοξενία η τόσο ταιριαστή αυτή αρετή στη χριστιανή γυναίκα? Ήταν και τόσες άλλες εκδηλώσεις της πολύπλευρης ανιδιοτελούς αγάπης που κάνουν τη χριστιανική καρδιά της γυναίκας να χωρά μέσα της όλο τον κόσμο. Εκεί όμως που η εφευρετικότητα της αγάπης της Ολυμπιάδας ξεπερνούσε κάθε όριο, ήταν στις φροντίδες για το Χρυσόστομο. Τι δεν επινοούσε η ευγενική διακόνισσα για να τον ανακουφίσει? Αλλά δεν σκόρπιζε από τον πλούτο της η Ολυμπιάδα μόνο στην Κωνσταντινούπολη σε όσους είχαν ανάγκη. Η ακτινοβολία της αγάπης της έφτανε σε χώρες μακρινές και έρημες, ως τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και χρησιμοποιούσε για όργανο στην Ιερή Διακονία της Αγάπης τον μεγαλόφωνο κήρυκα της αγάπης, τον Χρυσόστομο, στον τόπο της μαρτυρικής του εξορίας. Και δεν ήταν μόνο η διατροφή των πεινασμένων, η επίσκεψη των αρρώστων και οι 1002 αγαθοεργίες μοναδική απασχόληση της Ολυμπιάδας. Είχε και άλλα δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα. Και είναι αλήθεια, τα πράγματα φωνάζουν ότι η Ολυμπιάδα ήταν το στήριγμα της βασιλεύουσας. Ο προκάτοχος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον πατριαρχικό θρόνο Νεκτάριος, είχε την Ολυμπιάδα σύμβουλό του στα εκκλησιαστικά ζητήματα, όχι λιγότερο από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Και γίνεται έτσι σύμβουλος εκείνου που κατήχε τον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Ανατολής. Τόση ήταν η σύνεσή της και η κριτική της ικανότητα. Αλλά και όταν η τρομερή θύελα έρχεται να πετάξει τον στοργικό ποιμενάρχη στα βουνά της Αρμενίας, και τότε η Ολυμπιάδα μένει πιστή στην προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που της δίνει στις μεγάλες επιστολές του, φροντίζει η Ολυμπιάδα για τον διακανονισμό σοβαρών ζητημάτων της Εκκλησίας. Ποτέ δεν φρονούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. Αλλά και πόσες υπεράνθρωπες ενέργειες δεν έκανε για να γλιτώσει το σεβασμό της ιεράρχη από την εξορία. Να κινήσει πάντα λίθον για να τον επαναφέρει ή τουλάχιστον να του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Μάταιες προσπάθειες που μεγαλώνουν τον πόνο και σχίζουν την καρδιά της γυναίκας με την ατσαλένια θέληση. Και θαυμάζει κανείς μέσα στα γράμματα τα αθάνατα αυτά αριστουργήματα της χριστιανικής φιλολογίας τον θαυμασμό του μεγάλου πατέρα μπροστά στο ηθικό μεγαλείο της Ολυμπιάδας. Την παρατηρεί και συγχρόνως της ψάλλει εγκόμια. «Γνωρίζω της φιλοσόφου ψυχή σου τα νεύρα», της γράφει, «που όσο οι θλίψεις και οι διωγμοί μεγάλωναν, τόσο και αυτά γίνονταν εντονότερα και η ψυχική αντοχή γιγαντωνόταν, δυναμωμένη από τα λόγια της παρακλήσεως, που είναι απόσταγμα από τα λόγια της γραφής, που ο Θεός πάσης παρακλήσεως τα έχει θησαυρίσει». Κι όταν ο ηρωικός ποιμενάρχης υποκύπτει στις αφάνταστες κακουχίες και περνά από τη ζωή αυτή στη ζωή της αιωνιότητας, η Ολυμπιάδα μένει ακόμη για να σκορπίζει τη χαρά στους πονεμένους που τους ένιωθε τόσο βαθιά. Συνεχίζει τη ζωή της προσφοράς στο βωμό της αγάπης και προγεύεται από αυτόν τον κόσμο τη χαρά του ουρανού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Περί του Αγίου Πνεύματος, το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Ιερεμίας Φούντας, Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Ερώτηση. Με ποια έννοια το Άγιο Πνεύμα καλείται Κύριος? Απάντηση. Υπό την ίδια έννοια που και ο Υιός του Θεού καλείται Κύριος ως πραγματικός Θεός. Ερώτηση. Μαρτυρείται αυτό από την Αγία Γραφή? Απάντηση. Φαίνεται καθαρά από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε για να ελέγξει τον Ανανία. Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος? Δεν διαψεύστηκε σε ανθρώπους αλλά στον Θεό. Ερώτηση. Τι πρέπει να εννοήσουμε από την έκφραση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωοποιών? Απάντηση. Πρέπει να νοήσουμε ότι το Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό έδωσε ζωή σε όλα τα κτίσματα και ιδιαίτερα έδωσε πνευματική ζωή στους ανθρώπους. Αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ερώτηση. Από πού γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, όπως το ομολογούμε στο πιστεύω? Απάντηση. Το γνωρίζουμε από τα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει ο Παράκλητος, τον οποίο θα σας στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Σε αυτά τα λόγια του Χριστού στηρίχθηκε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και θέσπισε το δόγμα του Αγίου Πνεύματος περί της εκπορεύσεώς του από τον Πατέρα. Και όλη η Εκκλησία δέχτηκε τόσο αποφασιστικά το δόγμα αυτό, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, στον 7ο κανόνα της, απαγόρευσε τη σύνθεση κάποιας νέας πίστης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει για το Άγιο Πνεύμα. «Για το Άγιο Πνεύμα λέμε ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και Πνεύμα του Πατέρα το ονομάζουμε. Δεν λέμε όμως από τον Υιό το Πνεύμα, αλλά το ονομάζουμε Πνεύμα Υιού. Ή της γαρ Πνεύμα Χριστού ουκ έχει. Και ομολογούμε ότι διαμέσου του Υιού έχει φανερωθεί και μεταδοθεί σε μας, γιατί ενεφύσισε και είπε στους μαθητές του: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, όπως ακριβώς από τον ήλιο προέρχονται και η αχτίδα και η λάμψη, γιατί αυτός είναι η πηγή της αχτίδας και της λάμψης. Ενώ διαμέσου της αχτίδας μεταδίδεται σε μας η λάμψη και αυτή είναι που μας φωτίζει και μετέχεται από μας». Κατά το παραπάνω παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο ήλιος, πηγή θεότητας, παρομοιάζεται ο Πατέρας, από τον οποίο ήλιο προέρχεται η αχτίδα, ο Υιός, και η λάμψη, το Πνεύμα. Διαμέσου της αχτίδας όμως μεταδίδεται η λάμψη. Διαμέσου του Υιού, δηλαδή, μεταδίδεται σε μας το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Οι καθολικοί λένε στο πιστεύω τους ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Φιλιόκβε. Είναι σωστό αυτό? Απάντηση. Η προσθήκη αυτή των καθολικών στο πιστεύω είναι πλάνη στην ουσία της και αντικανονική τυπικά, γιατί δεν διδάσκεται από την Αγία Γραφή. Ο Κύριός μας είπε καθαρά ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Έπειτα το Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, δεν διδάσκεται από την αρχαία γνήσια δογματική παράδοση και μάλιστα ούτε από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που διατύπωσε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστης μας περί του Αγίου Πνεύματος, ούτε από τις άλλες Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Ακόμη το Φιλιόκβε είναι εσφαλμένο θεολογικά και φιλοσοφικά, γιατί εισάγει διαρχία στη μοναρχική τριάδα. Ενώ δηλαδή ο Πατέρας είναι η μόνη πηγή θεότητας, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και από τον οποίο Πατέρα πάλι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, με την πλάνη των καθολικών ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, έχουμε δύο αρχές θεότητας. Τέλος, το Φιλιόκβε είναι αντικανονικό και εκκλησιαστικός, γιατί αποτολμήθηκε από μία τοπική εκκλησία, τη Δυτική, σε οικουμενικό σύμβολο, που φέρει τη σφραγίδα του αλάθητου και αναλύω του και επεκύρωσαν οι επόμενες 5 οικουμενικές σύνοδοι, απαγορεύοντας μάλιστα απόλυτα κάθε προσθήκη ή αφαίρεση σε αυτό. Ερώτηση. Πώς τότε λέει ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα στείλει αυτός το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Αυτό ακριβώς δεν ερμήνευσαν καλά οι καθολικοί. Άλλο η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από μόνο τον Πατέρα, που έγινε προπάντων των αιώνων, όπως και η γέννηση του Υιού, και άλλο η σε ορισμένο χρόνο φανέρωση και έκπεμψη αυτού στον κόσμο δια του Υιού. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Χριστού στο Ιωάννη 15:26, που για μέν την αίδιο ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο ενεστώτα, «Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται», για δε την εν χρόνο αποστολή του στον κόσμο δι' αυτού, του Χριστού, χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο μέλλοντα, «Ον εγώ πέμψω ημίν». Με αυτήν την έννοια της πέμψεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, βρίσκουμε το Διού στους Αγίους Πατέρες. Βλέπε την αναφερθήσα περικοπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ερώτηση. Από πού φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό? Γιατί λέμε στο πιστεύω το συν πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Απάντηση. Φαίνεται από το ότι ο Ιησούς Χριστός διέταξε να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση. Γιατί στο σύμβολο της πίστης μας λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα λάλησε δια των προφητών, το λαλήσαν δια των προφητών? Απάντηση. Αυτό λέγεται για μερικούς αιρετικούς, οι οποίοι δίδασκαν ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μίλησε πραγματικά δια των προφητών? Απάντηση. Ο Απόστολος Πέτρος λέει «Δεν έγινε ποτέ προφητεία δια θελήματος ανθρώπου, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο κινούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Ερώτηση. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει επίσης δια των Αποστόλων? Απάντηση. Βεβαίως. Στους προφήτες, λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτό τους αλλά εσάς, προλέγοντες όσα σας ανηγγέλθησαν τώρα από εκείνους που σας κήρυξαν το χαρμόσυνο άγγελμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στάλθηκε από τον ουρανό. Ερώτηση. Γιατί τότε δεν γίνεται μνήμα των Αποστόλων στο σύμβολο της πίστης? Απάντηση. Γιατί τότε που συνέθεταν το πιστεύω, δεν αμφισβητούσε κανείς τη θεοπνευστία των Αποστόλων. Ερώτηση. Φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους κατά κάποιον ειδικότερο τρόπο? Απάντηση. Μάλιστα. Κατέβηκε στους Αποστόλους με τη μορφή πυρήνων γλωσσών την Πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ερώτηση. Δίδεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους και σήμερα? Απάντηση. Και βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται σε όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ερώτηση. Πώς μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Με τη θερμή προσευχή και τα μυστήρια. Αν λοιπόν, σεις που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας πράγματα καλά, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο σε εκείνους που του ζητούν. Όταν εμφανίστηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, μας έσωσε, όχι από έργα δικαιοσύνης τα οποία κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, δια του λουτρού της αναγέννησης και της ανακαίνησης από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ξέχυσε σε μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Ερώτηση. Πόσα και ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Είναι 7, για τα οποία λέει η Αποκάλυψη. Μπροστά στον θρόνο έκαιγαν 7 πύρινες λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όπως τα αναφέρει, τα χαρίσματα αυτά ο προφήτης Ισαΐας είναι Α, η σοφία, η άνωθεν σοφία, στην οποία εναντιούται η σαρκική σοφία, Β, η σύνεση, η κατανόηση των απορρίτων και του θείου θελήματος, στην οποία αντιστέκεται η ανοησία και απιστία, Γ, η βουλή, στην οποία εναντιώνεται η βουλή των ασεβών, Δ, η ισχύς, με την οποία αντιστεκόμαστε σε κάθε πειρασμό και στην οποία ισχύ αντίθετος είναι ο φόβος, για τον οποίο λέει ο ψαλμωδός. Εκεί φοβήθηκαν φόβο, όπου δεν ήταν φόβος. Έψιλον, η γνώση του νόμου και του θελήματος του Θεού, στην οποία εναντιώνεται η άγνοια του θείου νόμου, για την οποία ο ψαλμωδός λέει «Χύσε την οργή σου στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και στα βασίλεια που δεν επικαλούνται το όνομά σου». Σίγμα Ταφ. Έκτο χάρισμα είναι η ευσέβεια, για την οποία λέει ο Απόστολος ότι είναι καθόλου ωφέλιμη, γιατί παρέχει υπόσχεση και για την τωρινή ζωή και για τη μέλουσα. Ζήτα. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ο φόβος του Θεού, σαν τον φόβο εκείνο τον γλυκό που έχουν τα παιδιά στους πατέρες τους και όχι σαν τον φόβο εκείνο τον τυραννικό που έχουν οι δούλοι στους αφέντες τους. Ερώτηση. Τι λένε οι χιλιαστές για το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Οι χιλιαστές δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα σαν προσωπικό Θεό, αλλά το παραδέχονται σαν δύναμη του Θεού. Ερώτηση. Πώς θα τους αντικρούσουμε? Απάντηση. Το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως πρόσωπο, στο όνομα του οποίου πρέπει να βαπτιζόμαστε. Ως πρόσωπο που ξεχωρίζει και καλεί για το έργο της Ιεραποστολής, που ομιλεί και διατάσσει, που λέγεται «εκείνος» γιατί έχει προσωπικότητα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, είναι ο Κύριος.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Μνήμη Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Α. Τι σημαίνει το «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν»? Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του δαίμονα της βλασφημίας και της υπερηφάνειας με την ίηση του νου σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις κατά παραχώρηση του Θεού στους φανερούς πειρασμούς των αισθήσεων που ο διάβολος ξέρει πώς να σου δημιουργεί όταν το επιτρέπει ο Θεός λόγω των ανόητων λογισμών που καλλιεργείς. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της ψυχής μέσα από αμφιβολίες και προκλήσεις με τις οποίες η ψυχή σύρεται βία σε μεγάλη σύγκρουση. Ακόμα κι έτσι, ετοιμάσου να δεχτείς ολόψυχα σωματικούς πειρασμούς. Να τους διαπλέψεις με όλα σου τα μέλη και να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, έτσι ώστε ο άγγελος που σε φυλάει να μη σε εγκαταλείψει. Επειδή χωρίς δοκιμασίες δεν φαίνεται η πρόνοια του Θεού και δεν μπορείς να αποκτήσεις παρησία μπροστά στον Θεό, ούτε να μάθεις τη σοφία του Πνεύματος, ούτε μπορεί να εδρεωθεί μέσα σου ο θείος πόθος. Πριν από τους πειρασμούς, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν να είναι ξένος. Αλλά όταν εισέρχεται στους πειρασμούς για χάρη της αγάπης του και δεν αφήνεται να εκτραπεί, τότε άμεσα έχει ούτως υπήν το Θεό ως χρεώστη του και ο Θεός τον υπολογίζει ως αληθινό φίλο, διότι για χάρη του θελήματός του πολέμησε εναντίον του εχθρού του και τον νίκησε. Αυτό σημαίνει προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πάλι να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την αλαζονία σου, αλλά επειδή αγαπάς το Θεό, ώστε η δύναμή του να σου είναι αρρωγός και διαμέσου του να συντρίψει τους εχθρούς του. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις σε τέτοιες δοκιμασίες εξαιτίας της αφροσύνης των λογισμών και των έργων σου, αλλά αντίθετα για να δοκιμαστεί η αγάπη σου προς το Θεό και για να δοξαστεί η δύναμή του στην υπομονή σου. Β. Γιατί ο Θεός παραχωρεί τους πειρασμούς? Έχοντας πείρα των πολλών επεμβάσεων της Θείας Συνδρομής στους πειρασμούς, ο άνθρωπος αποκτά επίσης σταθερή πίστη. Από εκεί και έπειτα γίνεται άφοβος και με την άσκηση που έκανε αποκτά θάρρος στους πειρασμούς. Ο πειρασμός ωφελεί τον καθένα. Οι αγωνιστές δοκιμάζονται για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Οι οκνηροί δοκιμάζονται για να προφυλαχθούν από ό,τι είναι βλαβερός αυτούς. Οι νησταλαίοι δοκιμάζονται για να παρασκευαστούν για αγρύπνια. Εκείνοι που βρίσκονται μακριά δοκιμάζονται για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Αυτοί που είναι του Θεού δοκιμάζονται για να εισέλθουν με παρησία στον οίκο του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην αισθάνεται συνθλιμμένος στον καιρό της άσκησής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην βρίσκει πικρό τον καιρό που ποτίζεται με το φαρμάκι των δοκιμασιών. Χωρίς πειρασμούς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Γάμα. Οι πειρασμοί μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Μόλις η Θεία Χάρις καταστήσει το φρόνημα του ασφαλές, ώστε να στηρίξει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, αρχίζει λίγο-λίγο να τον εισάγει στους πειρασμούς. Επιτρέπει να του στέλνονται πειρασμοί που να ταιριάζουν στα μέτρα του, για να μπορεί να βαστάξει την ισχύ τους. Αλλά μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς η βοήθεια της Χάριτος βρίσκεται ολοφάνερα κοντά του, για να παίρνει θάρρος έως ότου σιγά σιγά γυμναστεί, αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους εχθρούς του, έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς πειρασμούς να αποκτήσει ένας άνθρωπος σοφία στον πνευματικό πόλεμο, να γνωρίσει τον ευεργέτη του, να αισθανθεί το Θεό και να στερεωθεί μυστικά η πίστη του, παρά με τη δύναμη της εμπειρίας που έχει κερδίσει. Η θαυμαστή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν του γίνεται γνωστή, παρά όταν βρίσκεται μέσα σε περιστάσεις που του στερούν την ελπίδα. Εδώ είναι που ο Θεός δείχνει τη δύναμή του, σώζοντάς τον. Δέλτα. Πότε έχουμε περισσότερους πειρασμούς? Όσο ταξιδεύεις στην οδό προς την πόλη της Βασιλείας και πλησιάζεις την πόλη του Θεού, τούτο να σου γίνει δείκτης. Η δύναμη των πειρασμών που συναντάς. όσο πλησιάζεις και προοδεύεις την πορεία σου, τόσο οι εναντίον σου πειρασμοί πληθύνονται. Όποτε αισθάνεσαι στην ψυχή σου διάφορους και ισχυρότερους πειρασμούς στον δρόμο σου, να ξέρεις πως εκείνη τη στιγμή η ψυχή σου έχει όντως εισέλθει μυστικά σε ένα ανώτερο επίπεδο και ότι της προσετέθη χάρη στην κατάσταση όπου βρέθηκε. Διότι ο Θεός οδηγεί την ψυχή στις θλίψεις των δοκιμασιών κατά το μέτρο της χάριτος που παραχωρεί. Έψιλον. Τι γίνεται με αυτόν που δεν αντέχει τους πειρασμούς? Αν η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποια αδυναμία και δεν διαθέτει αρκετή δύναμη για μεγάλους πειρασμούς και συνεπώς ζητά να εισέλθει σε αυτούς και την εισακούσει ο Θεός, τότε γνώριζε σαφώς πως όσο η ψυχή είναι ανεπαρκής για μεγάλες δοκιμασίες, στον ίδιο βαθμό είναι ανεπαρκής και για τα μεγάλα χαρίσματα. Και όσο αποτρέπονται οι μεγάλοι πειρασμοί από το να εισέλθουν στην ψυχή, στον ίδιο βαθμό παρακρατούνται από αυτήν και τα μεγάλα χαρίσματα. Ο Θεός δεν χορηγεί ένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μια μεγάλη δοκιμασία. Ο Θεός, κατά τη σοφία Του, που βρίσκεται πέρα από την κατανόηση των πλασμάτων Του, όρισε τα δώρα Του να παραχωρούνται ανάλογα με τους πειρασμούς. Σίγμα Ταφ. Οι πειρασμοί βοηθούν την πνευματική μας πρόοδο? Οι δοκιμασίες που επιβάλλονται για την προκοπή και την αύξηση της ψυχής και εκείνες με τις οποίες ασκείται είναι οι εξής. Η οκνηρία και η κατάπτωση του σώματος, η χάβνωση των μελών, η κατάθλιψη, η σύγχυση της διάνοιας, η σωματική πόνη, η προσωρινή απώλεια της ελπίδας, ο σκοτισμός των λογισμών, η απουσία ανθρώπινης βοήθειας, η ένδυα για τις σωματικές ανάγκες και τα παρόμοια. Με αυτούς τους πειρασμούς η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται έρημη και ανυπεράσπιστη. Η καρδιά του απονεκρώνεται και ταπεινώνεται. Δοκιμάζεται δε με αυτόν τον τρόπο για να φτάσει να επιθυμεί το Δημιουργό της. Η Θεία Πρόνοια ωστόσο κατανέμει αυτές τις δοκιμασίες ανάλογα με τη δύναμη και τις ανάγκες εκείνων που τις υφίστανται. Σε αυτές αναμειγνύονται η παρηγοριά και οι θλίψεις, το φως και το σκοτάδι, η πόλεμη και η βοήθεια. Αυτό είναι το σημάδι της προκοπής του ανθρώπου με τη βοήθεια του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ενός Ιαρχήν της Αγίας μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς

0: διάφυλαξε μας ο Θεός, της η Σοφία,
1: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενα εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

ο Πάντας της Χωρίς σας και λόγος του Κύριε και εκκαιρέψας τη γη παντοδαφής εκείνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντα που μας συμβαίνει και τα σπέρματα τάφτας της διαφόρης καρδής ευλόγης και της εξαφόντα λαμβάνοντας αγίας ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κοινής μόνης εδώ ήσουν την κοινή κατάσταση της κοινής δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον σου δούλο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβή και πίστη τελειαντέ παράσκονοι αγαπητέ πίστε τραπέζι πίσας η τάφτα και της του μήνυμη λιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο σου αγαπητό την απόλαυση. Πρεσβείες των αφοράτων της κοινής νότου εδώ και έπαρξε η Μαρία στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουμε και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο Ευλογών και αγιάζουν τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να πέφτουμε στην ελάχτη του πατρίδι του Μαγίου και έγραψε τους οποίους πνεύματι ή για ίδιους τους αιώνας